0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ότι τις μέρες που υπήρχε περισσότερη σωματική επαφή στον ύπνο, οι άνθρωποι ανέφεραν το επόμενο πρωί περισσότερη ηρεμία,
3: ναι,
2: και καλύτερη διάθεση, αλλά και λιγότερο εκνευρισμό. Η καλύτερη διάθεση συνδέεται με την μεγαλύτερη απόλαυση του χρόνου που περνούσαν μαζί.
3: Ένιωσε
2: ότι είναι μαζί. Οπότε δεν εκνευριζόντουσαν μέσα στη μέρα με το τέλος.
3: Ωραίο είναι, απλά να το ακουμπάς και να μην σου μιλάει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι.
4: Παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
2: Τι.
5: Τριγύρω είχε όλο βατράκι και τζιτζίκια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ. Να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράκια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέρνεις.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα. Κάνες.
2: Νάνση μου.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκη.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις. Μέρες εβδομάδας, μια χαρά. Την περνάς την πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ότι τις μέρες που υπήρχε περισσότερη σωματική επαφή στον ύπνο, οι άνθρωποι ανέφεραν το επόμενο πρωί περισσότερη ηρεμία,
3: ναι,
2: και καλύτερη διάθεση, αλλά και λιγότερο εκνευρισμό. Η καλύτερη διάθεση συνδέεται με την μεγαλύτερη απόλαυση του χρόνου που περνούσαν μαζί. Ένιωσε ότι είναι μαζί. Οπότε δεν εκνευριζόντουσαν μέσα στη μέρα με το στέλι.
3: Ωραίο είναι, απλά να το ακουμπάς και να μην σου μιλάει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι,
4: παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
2: Τι.
5: Τριγύρω είχε όλο βατράχι και τζιτζίκια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ. Να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράχια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέγγες.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα. Κάνες. Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφά το πρωινό της Θεσσαλονίκη.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις τις μέρες της εβδομάδας. Μια χαρά, την περνάς στην πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
6: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
8: Ναι, καλά.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
9: Δώσε αίμα.
10: Αιμοπετάλια.
9: Μυελό των οστών.
10: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
10: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
10: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Τρέξει! Άρχισε η κουμπί!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
4: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
5: Και εκεί που δεν το περιμένεις, νάτι πετιέται και είναι η Παρασκευή. Η Παρασκευούλα μας, η Ζαχαρένια μας, η όμορφη, η περιποιημένη, η αιώνια μοντέλα. Παρασκευή μου, γεια σου,
6: Βασίλη,
5: καλημέρα.
6: Τι οδύ στην Παρασκευή ήταν αυτή.
5: Τι οδύ στην Παρασκευή που ήρθε, γιατί μετά από αυτό όλο το show που θα ζήσουμε και σήμερα και θα είναι μοναδικό, και αυτό είναι υπόσχεση, θα ξεκουραστούμε δύο μέρες, θα κοιμηθούμε, ρε φιλενάδα.
6: Και ήρθε και πολύ γρήγορα, θα σου πω. Αυτή η Παρασκευή δεν ξέρω.
5: Τώρα.
6: Μου πέρασε ωραία εβδομάδα.
5: Αχ, και σου το είχα.
6: Δεν μου το
5: είχα. Και άχω και δεν με νοιάζει. Άχω και δεν με νοιάζει.
7: Ζωρίζει και λίγο την Τρίτη, αλλά το ξεπέρασε.
5: Καλημέρα, Φρίσκα Τσούλη.
7: Καλή Παρασκευή να έχουμε.
5: Καφέ έξω ή ακόμα όχι?
7: Τώρα το ετοιμάζουμε.
5: Πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς πέρασε χθες?
7: Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, γιατί θέλω σήμερα
5: Παρασκευή. Προχθές τα πέταξες στα χαρτάκια του Άρη.
7: Αυτό. Πέμπτη μαζεύτηκα. Παρασκευή όμως είναι Παρασκευή.
5: Καλημέρα. Παρασκευή είναι Παρασκευή. Το ξέρω.
7: Είναι Πέμπτη να βγούμε.
5: Το Σάββατο είναι Σάββατο, η Κυριακή είναι Κυριακή. Πολύ ωραία τα λες, φιλαράκο. Εσύ καλή μου.
6: Αχ, εγώ Βασίλη, χθες Πέμπτη βγήκα μια βολτίτσα. Τελικά μου αρέσει η Πέμπτη.
5: Να σου πω κάτι.
6: Και μου αρέσει και όλες τις μέρες.
5: Είσαι τρελή. Μία μαζεύτηκα το έμε. Τι, είσαι τρελή.
6: Θα σου πω, κατέληξα.
5: Κατέληξες.
6: Μου αρέσει.
5: Μην καταλήξεις, πρόσεξε.
6: Θα σου πω. Μου αρέσει η Δευτέρα να βγαίνω και την Πέμπτη. Την Παρασκευή το απόγευμα, το βράδυ είμαι κουρέλη. Θέλω να μείνω μέσα να κοιμηθώ και μετά εντάξει, Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο.
5: Ό,τι πεις.
6: Εσύ τι έκανες χθες?
5: Όλα καλά. Εχθές δυστυχώς πολλή δουλειά. Δεν πέρασα έτσι ευχάριστα.
6: Και
5: meeting και
6: μπουγό,
5: τι θες να πούμε. Χαμός.
6: Σήμερα όμως.
5: 12 ώρα ξέπληξα το βράδυ.
6: Σοβαρά.
5: 12 το βράδυ. Τέλος πάντων, παιδιά, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Πήρα και μια πολύ ωραία μπουγάτσα που ξέρετε αφάτε. Οπότε να ξέρετε, παίρνω λοιπόν τη μερδούλα μου και λίγο ακόμα και την Αναστασία δίπλα μου. Μόνο αυτή με ακολουθεί. Καλημέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε και σήμερα. Έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 παρα 20 στο Beat the Bomb με την εταιρεία Δημάκης. Έχουμε τη GI Fridays, 50 ευρώ δώρο επιταγή στις 9 παρα 20 τραγουδάμε Χαμπίμπι και Γιάλα. Ένα δώρο ωραίο κόσμημα από του σπιτόγωτου σε λίγο στις 8 παρα 4. Όλα και τα σύνδετα στο τέλος της εκπομπής εκεί στη Μεθάβλαντ. Γιατί σήμερα έχουμε Μεθάβλαντ.
7: Ναι.
5: Έτσι. Για να περάσουμε καταπληκτικά, 40 ευρώ δώρο επιταγή από τον Μπούφαλα Τζελάτο. Τα ωραία και τα όμορφα είναι εδώ. Έχουμε μουσικάρες, έχουμε τα πάντα ετοιμάσει για σας. Άλλωστε, σας το έχουμε πει ότι την Παρασκευή του δίνουμε λίγο κάτι παραπάνω. Να πάμε και στον Δουλευταρά, ο οποίος είναι εδώ, είναι δίπλα μας, είναι τέλειος. Και για σένα που ψάχνεις να βρεις τι θα κάνεις με το σπιτάκι σου, αν κάτι έχει χαλάσει και αν για να αλλάξεις μία πρίζα έχεις ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, σταμάτα τώρα, μπες στον Δουλευταρά, δες αξιολογήσεις, δες δείγματα εργασιών και επίλεξε αυτόν τον επαγγελματία που χρειάζεσαι και όλη την ομάδα του Δουλευταρά που είναι πάντα δίπλα σου. Καλημέρα, καλημέρα.

0: ωραίο τραγούδι. Genie in a bottle. Η θεά Κριστίνα Αγγιλέρα με το παρελθόν. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 9 το Οκτώβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε άνθρωποι γεμάτοι αντιθέσεις. Mm-hmm. Μπορεί να δείχνετε μεγάλη κατανόηση και συμπόνια, όμως σε άλλες στιγμές η διάθεση.

0: radio.gr. Υπάρχει και το Spotify, θα βρείτε όλες τις εκπομπές και έχουμε και εφαρμογές iOS, Android και Radio Player.
1: 15 με 26 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σήμερα η βαθμή Κελσίου. Θα το ζήσουμε ωραία και αυτό. Έχονται βροχές μάλλον το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν είναι βεβαίο. Νεφός και ήλιος κατά διαστήματα και σήμερα και βεβαίως το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα λέμε στον Αβραάμ και είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων και σαν σήμερα το 1993 η Take That σκαρφαλώνουν στο νούμερο 1 το single με το Relight My Fire, τη διασκευή του κομματιού.
1: Κομματάρα με τη Λούλου, αν θυμάμαι
2: καλά. Με τη Λούλου, ναι.
1: Relight My Fire. Για να δω μήπως μπορέσουμε να το βάλουμε το τραγούδι μέσα στη μέρα.
2: Για να δούμε.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε, να πάμε μια βόλτα, να κάνουμε, να ζήσουμε την νέα εποχή. Να έχουμε την διάθεσή μας που είναι ολοκένουργια, είναι ολόφρεσκη, είναι φθινόπωρο και είναι ώρα για αλλαγές στο σπίτι.
2: Είναι και στα Mosaic Store θα βρούμε υπέροχες προτάσεις για διακοσμητικά και αξεσουάρ, αλλά και καλλιτικά σε πολλά σχέδια και χρώματα για να νεώσουμε το χώρο μας.
1: Όπως ακριβώς το θέλουμε, κουκλάκια μου, και μάλιστα υπάρχει και κάτι πολύ δυνατό, γιατί με κάθε αγορά μας με 30 ευρώ και πιο πάνω, έτσι, παίρνουμε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη μας αγορά.
2: Mosaic Store, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πάμε για όλα.
1: Πάμε για όλα, πάμε και για Μιτσίκο, DJ Goja, Jason Derulo και σε λίγο Edge of Desire. Είναι ο Ζου, είμαστε εδώ, έχουμε διάθεση. Καλημερίζω.

0: Σαν, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είναι το Edge of Desire, είναι ο Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε έτοιμοι και σήμερα για όλα. Τόσο νωρίς και μπράβο σας. Με τον καιρό, όχι τον καιρό, τον ουρανό και έτοιμα σήμερα να υπόσχεται πολλά.
1: Δεν τι? Τα είπαμε στην αρχή. Τι ουρανό ήταν αυτό, τι χρώματα, τι υπέροχο.
0: Καλά,
1: πράγμα.
0: Κάθε μέρα για τον ουρανό μας λέτε εδώ με τα κορίτσια έξω. Έχω βαρεθεί να πραγματικά πλέον μετά από αυτά που λέτε έξω στα κουσκουσάκια των γυναικών. Αντί να βγω έξω να δω τι είναι, τι γίνεται, δεν ξέρεις τον κόσμο. Κοίτα τον ουρανό σου, τον ηλίθιο.
1: Βασίλη, κοίτα τον ουρανό. Και ο ουρανός θα γίνει πιο χαλανός.
0: Τι να το κάνω πιο χαλανό τον ουρανό.
2: Τι πω, πώς.
0: Θα πάτε και σήμερα, εξαρχάκο. Κόκορα! Και για επικαιρότητα γρήγορα την Άνση.
1: Λοιπόν, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ της 5ης, στο ύψος της 25ης Μαρτίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία μοτοσυκλέτα παρέσυρε μία 14χρονη παιδιά. Είναι εκείνο το σημείο το περίεργο που πάει προς Χαλκιδική ο δρόμος. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να είναι καλά το κορίτσι. Κύκλωμα λαθρεμπορίας εντόπισαν οι ελεγκτικές ομάδες του ΔΕΟΣ της ΑΔΕ. Ακούστε, κύκλωμα λαθρεμπορίας.
0: Κάτσε, το ΔΕΟΣ είναι το παλιό ΔΟΕ.
1: Ναι, αλλά το ΔΕΟΣ ακούγεται πιο ωραίο.
0: Σιγαγελίο είναι.
1: Έλα.
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Άκου τώρα τι πιάσαν. Καύσιμα, ποτά και παραποιημένα οχήματα. Τέσσερις συλλήψεις, κατασχέθηκαν βιτιοφόρα, φορτηγά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, 9.100 λίτρα καυσίμων και 112 φιάλες βότκας, αλλά και όπλα.
0: Ωραία, φίλε, μέχρι το 2.800 θα πίναμε.
1: Λοιπόν, υπεγράφει για το μεγάλο έργο της διάπλασης της Πόντου η Σύμβαση. Μια πολύ μεγάλη μέρα για την Καλαμαριά, θέλω να σας πω. Έκανε λόγο η δήμαρχος της Καλαμαριάς, η Χρύσα Αράπογλου.
0: Ναι.
1: Το 2028 θα παραδοθεί έτσι το έργο. Φρένο στους ιερείς influencer.
0: Ιερείς. Έχει ιερείς influencer.
1: Έχει ιερείς influencer, το πιστεύεις?
0: Όχι, δεν το ξέρα.
1: Ναι. Όχι στα προσωπικά brands, λέει, στις διαδικτυακές κόντρες, στις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.
0: Μπράβο.
1: Αυτά έτσι συζήτησε η Ιερά Σύνοδος. Έχει και πολύ έτσι ωραίους τύπους ιερείς influencer. Εμένα μου πετάγονται και μια φορά και τους βλέπω.
0: Καλά εσύ είσαι και τις θρησκείες γι' αυτό, ναι.
2: Και μοναχούς έχει.
0: Μοναχούς.
1: Μοναχούς δεν κάνει, αφού πρέπει να είναι.
2: Έχουν και αυτοί, έχουν Instagram.
0: Έχω, αλήθεια λες.
2: Βέβαια και μοναχούς.
0: Ναι, παιδιά, εμείς έχουμε ξεφύγει. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που λέτε τώρα.
1: Τώρα
0: μπράβο,
1: βγήκαν
0: ναι.
1: οι 10 εντολές της Εκκλησίας για TikTok και Instagram. Και τέλος, θα σας πω ότι ο Τραμπ αποκλείει επίθεση στο Ιράν πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νανσούλα μας. Τίποτα από τα αθλητικά θα μας πει τίποτα σήμερα. Γιατί χθες έλεγατε για τον Άρη.
2: Με χθες για τον Άρη, τι δεν θα
1: σήμερα
2: πούμε. Για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε, ναι, κέρδισε ο Παναθηναϊκός στη Φενέρμπαχτσε. Ναι, τι κέρδισε.
0: Χαρτάκια πέταξαν.
2: Δεν έχουν αυτοί, δεν πετάνε.
0: Άμα δεν πετάνε χαρτάκια, δεν είναι είδηση. Δεν είναι είδηση.
2: Η μαγεία του μπάσκετ είναι μόνο Άρη.
0: Τώρα λοιπόν, βέβαια, τώρα λοιπόν, αν είστε έτοιμοι για τη μεγαλύτερη νύχτα της Θεσσαλονίκης, παιδιά, έρχεται. Ο Ζου 90,8 και η Zenith προσκαλούν όλους εσάς εκεί έξω στο απόλυτο αθλητικό event. Στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, παιδιά, θα περάσουν πολύ ωραία, έτσι. Σε μία βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά.
1: Και φυσικά ο Ζου 90,8 δίνει τον παλμό όπως κάθε χρόνο. Άλλωστε με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους. Προσέξτε, μην μας ψάχνετε πουθενά αλλού. Στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Και μάλιστα νωρίς, έτσι, 4 με 7.
1: Νωρίς. Με μουσική, ανεβασμένη διάθεση θα είμαστε όλοι εκεί με την ατμόσφαιρα να γίνεται καταπληκτική.
0: Τρέχουμε, χορεύουμε, παίζουμε, ζούμε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στο 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης με την Zenith. Και είναι μια γιορτή για την πόλη μας. Ακόμα και αν θέλετε να το πάτε περπατητό, βγαίνει να το ξέρετε.
2: Για
0: και
2: βόλτα.
0: Στο κάτω-κάτω της γραφής, κάπου σταματάς, χτυπάς και μια τυρόπιτα. Έτσι, απλά και όμορφα.
2: Το τάπιτα να πατάτε μόνο.
0: Δεν θα είμαστε εκεί.
2: Α, ναι, ρε.
0: Δεν θα είμαστε
1: εκεί. Γι' αυτό τα λέει.

0: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
0: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα. Τι πάθατε πάλι, βρε?
3: Το κάτι συνεννοούμεθα.
2: Τι συνεννοούθετα?
3: Δεν κατάλαβα τι μου έλεγε.
2: Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
3: Παρόλα αυτά συνεννοούμεθα.
2: Πω πω, καλημέρα στη... καλημέρα στη Φραγκφούρτη με τα ωραία τα λουκάνικα εκεί. Στο φίλο μου το Χαράλαμπο που μας ακούει. Καλημέρα στον Μπιλάκο. Καλημέρα αστέρια παρασκευιάτικα. Μπιλίκο, κάνουμε κανένα ψιστήρι. Ρίχτε ρε παιδιά, βάλτε τα κάρβουνα από τώρα. Να γίνει χαμός από τις 9 η ώρα να βαράμε λουκάνικα. Καλημέρα στην Χρύσα μας. Καλημέρα σε Ιωάννη που είναι εδώ και σήμερα και στο μεράκι μας, στη δικηγόρο μας. Προχθές την πέτυχα, λέει, την Άνση στη Μητροπόλεως με μια τεράστια γλάστρα. Κούκλα από κοντά.
4: Πού
2: η γλάστρα.
4: Πήγε, η γλάστρα. Παιδιά, δεν ήμουν εγώ.
2: Αλήθεια.
4: Ναι.
2: Δεν ήταν αυτή, Μέρι. Του την πάτησε τώρα.
3: Καλά, που δεν πήγε να μιλήσει.
2: Δεν φαντάζεσαι. Σα ακούω κάθε μέρα. Τρελή είσαι, Μαρή.
3: Μα έφερε τη γλάστρα.
2: Καλημέρα και σου φέρουμε τον Παναγιώτη. Μεθαύριο, σήμερα, άντε λέει να παρτάρουμε και το βράδυ να πάμε για ύπνο. Καλό. Καλημέρα και στην Παναγιώτα, στην γλυκιά μου την Βένια και στον Ιορδάνη, σε Νόρι που είναι εδώ. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω, Σκάτ.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Ήρεμα είναι ακόμη τα πράγματα έξω. Αν και Παρασκευή 7 και 36 πρώτα λεπτά, ο περιφερειακός έχει λίγη κινησούλα στην Τριανδρία. Λίγη στην κίνηση έχουμε εκεί στην περιοχή Πεύκα. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή Τσόχαρη, Βασιλέο Γεωργιού, όλα αυτά είναι οκ. Okay, ακόμη και η Τσιμισκή. Λίγο κολλάει η Εγνατία στα Πανεπιστήμια και μετά την Καμάρα. Και η Λαγκαδά στο ύψος Νεάπολης και στα Φανάρια Βαρδαρίου.
2: Είναι καλά ή όχι?
3: Όχι, είναι πολύ καλά.
2: Είναι πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, τώρα Βασίλη, έχω φέρει ένα θέμα μόνο και μόνο για σένα και για όσους έχουν παιδιά από 6 έως 9 ετών. Εσύ σου είναι η αφορμή.
2: Δεν είναι μόνο
4: δηλαδή
2: και μόνο για μένα, είναι για
4: εγώ
2: όλους.
4: Εγώ για σένα το έκανα, αλλά τώρα αναγκαστικά θα το ακούσω. Okay,
2: να λες και για μεγαλύτερα παιδιά, έχω δεχτεί παράπονα, να ξέρεις.
4: Εντάξει.
2: Μας έχετε λέει πρίξει τα σηκώτια με το δημοτικό. Πείτε τι
4: τώρα, όμως αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία αφισβητούν συνέχεια. Αλλά αυτό δεν το κάνει για να σε προκαλέσει το παιδί σου. Δηλαδή, πίσω από το δεν θέλω να κάνω αυτό που μου λες, υπάρχει ένα παιδί που μόλις άρχισε να σκέφτεται με λογική και θέλει να καταλάβει το γιατί. Όχι απλά να σε υπακούσει.
2: Μάλιστα.
4: Του λες, ας πούμε, κάνε αυτό, Αντώνη, γιατί.
2: Σκύλος είμαι.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Μπράβο.
4: Πίσω από το αυτό δεν είναι δίκαιο που μπορεί να σου έχει πει το παιδί σου, υπάρχει ο εγκέφαλός του, ο οποίος κάνει ένα άλμα και παρατηρεί τώρα και δεν θέλει να σε προκαλέσει, απλά θέλει να καταλάβει πώς λειτουργεί ο κόσμος. Και θα του πεις, Αντώνη μου, ο κόσμος δεν είναι δίκαιος, οπότε κάνω τι σου λέω.
2: Πάμε να πιούμε μια μπύρα, θα στα εξηγήσω αργότερα.
4: Πίσω από το εσύ μπορείς γιατί εγώ δεν μπορώ, υπάρχει μια βαθιά ανάγκη του παιδιού για λογική συνέπεια, όχι για επίθεση στην εξουσία σου.
2: Ναι.
4: Κοινώς το παιδί χτίζει, ρε παιδί μου, την προσωπικότητά του και επειδή ο εγκέφαλός του μόλις έμαθε έτσι να σκέφτεται με λογική, συγκρίνει, αναζητάει τα πράγματα, τις συνέπειες και γι' αυτό δεν είναι ότι σε αμφισβήτει και θέλει να μαλώνεται.
2: Μάλιστα, και η δικιά σου 9 δεν είναι?
4: Ναι, η δικιά μου, άσε.
2: Αμφισβήτηση φουλ,
4: Φουλ από πέρσι.
2: Αυτό, να σου πω κάτι.
4: Είναι λίγο σπαστικό.
2: Αυτός ο έρμος ο άνδρας σου μέσα με εσάς τις δύο, πώς θα αντέξει? δεν ξέρω να πούμε. Πρέπει να αρχίσει τα βαριά τα πράγματα.
4: Εντάξει, όχι, έχει πάρα πολύ υπομονή με την Ιωάννα όταν αμφισβητεί. Γιατί μάλιστα πραγματικά της εξηγεί, κατάλαβες? Εγώ καμιά φορά θέλω να πω γιατί το λέω εγώ. Δεν το λέω.
2: Η Βάσο πάντως εδώ μου λέει, παιδιά, ζείτε τα καλύτερα χρόνια. Πού να δείτε, λέει, την αμφισβήτηση όταν ο άλλος είναι όντως μεγάλος, στα 14-15. Εκεί, λέει, η φάση δεν παλεύεται. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα έρθει και αυτό
4: η ώρα μας.
2: Θα έρθει η ώρα μας. Καλημέρα, καλημέρα στους γονείς όλου του κόσμου, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν μπλέξει με τέτοια πράγματα. Τα παιδιά, ρε, είναι ευτυχία. Απαναγία μου, λένε μερικοί άλλοι. Η Νάτση έπαθε σοκ. You

0: Life is simple.
1: Life is simple, κομματάρα. Απευθυσμένη μάνα στέλνει μήνυμα και μέχρι να χτίσουν αυτά, ρε παιδιά, λέει, τις προσωπικότητές τους, θα γκρεμίσουμε εμείς ήδη το ευαίσθητο νευρικό μας σύστημα. Την καλημέρα μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους καψερούς γονείς. Πόσο σας γουστάρω τα λέτε τέτοια, ρε παιδιά. Πόσο σας γουστάρω, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευό, καλημέρα και στον Βρούμο τον Αντώνη, αλλά και στον Γιάννη που μας στέλνει ωραία φωτογραφία με τον ουρανό. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Ωραίο όμως είναι και το παιχνίδι μας.
2: Τώρα να παίξουμε με τους πιτόγατους.
1: Μπράβο.
2: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 2310232908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
3: Τουλάχιστον κάνουν μια χάρη. Μπορείς να βγάλεις τα δακούνια σου, παρακαλώ, για το άσχημα.
1: Στα διάλογα, τι πλάκα που έχουμε. Έλα, άλλη μια.
4: Ήταν καλύτερο στο Άξελ.
3: Τουλάχιστον κάνουν μια χάρη. Μπορείς να βγάλεις τα δακούνια σου, παρακαλώ, για το άσχημα.
1: Κυρίες και κύριοι, ψάχνουμε ποιο είναι αυτό που έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση. Να πούμε ότι είναι έτσι σαν reality, κάπως σαν παιχνίδι, και θα κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο από τα κοσμήματα Λαβή, τα οποία τα βρίσκουμε στην Θεσσαλονίκη μας. Υπάρχουν 8 σημεία, ένα δίπλα σου υπάρχει σίγουρα, για να πάρεις ένα δωράκι για τον καλό σου, για την καλή σου, έτσι, για τον εαυτό σου τον ίδιο, να πάρεις το κόσμημα για το φθινόπωρο στο κέντρο μας.
5: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
1: Ποιο είναι αυτό εδώ, τελευταία φορά να το βάλω, ελπίζω να το βρείτε.
4: Ήταν καλύτερο στο Άξελ.
3: Τουλάχιστον κάνουν μια χάρη. Μπορείς να βγάλεις τα δακούνια σου.
1: Και πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
6: Καλά, εσύ?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το όνομά σου?
6: Μαρία.
1: Μαράκι μου γλυκό, νομίζω ότι είναι σχετικά εύκολο, αν και είναι μικρό το απόσπασμα.
6: Ναι.
1: Για πες το, αγάπη μου.
6: Ναι,
1: αγάπη μου, μπράβο. Πώς θα περνάς τη ζωή σου?
6: Μια χαρούλα. Έτσι. Καλά.
1: Ωραία, αυτό μου άρεσε. Μια χαρούλα, ό,τι πρέπει. Θα μιλήσει με την Ανσούλα που και αυτή τα περνάει μια χαρούλα. Και θα σου δώσει το δωράκι, οκ. Okay?
6: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
1: Αυτό το τραγούδι με ταξιδεύει. Oh. Το αγαπάω πάρα πολύ. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Ριάννα.

0: I'm moving to the sun. Παναγία, με τρόμαξε, Μαρή. Τι πετάχτηκε έτσι. Τα έκανα πάνω μου. Τα έκανα πάνω μου. Δεν θα σου το πω, όχι. Δεν θα σου το πω, όχι. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ είμαστε με πολύ καλή διάθεση. Και για εσένα που είσαι επαγγελματία υδραυλικό, είμαστε όχι εμεί εδώ, αλλά η εταιρεία Δημάκη. Υδραυλικό, μηχανολόγο, μηχανικό ή κατασκευαστή, η εταιρεία Δημάκη έχει για σένα κάτι που κάνει την καθημερινότητά σου πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνετε στο πιο σύγχρονο B2B shop τη αγορά και βρίσκεται εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Με τεχνικά χαρακτηριστικά, με δυνατότητα σύγκρισης, όλα τα προϊόντα σε άμεση παράδοση και προσωπευμένες λίστες για εσάς, για τους πελάτες της Δημάκης, για την καλύτερη οργάνωση όλων των project. Η Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Φίλε Κατζούλη, μήπως, λέω, μήπως έχουν σκάσει μύτη τα ζωδιάκια μας.
1: Έτσι, και ξεκινάμε με τον καρκίνο.
0: Μπράβο.
1: Δώσε στον εαυτό σου λίγο χρόνο. Λέων, οι όψεις Ερμή και Κρόνου μπορεί να δημιουργήσουν μια αίσθηση ανισορροπίας. Παρθένος, ίσως δυσκολευτείς να βρεις σωστές λέξεις για να εκφραστείς. Ζυγός, μια ανησυχία μπορεί να σε επαναφέρει στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Σκορπιός, αντικείμενα αξίας μπορεί να μονοπολίσουν στη σκέψη σου. Τοξότης, η σημερινή ημέρα είναι περισσότερο κατάλληλη για αυτοπαρατήρηση και σκέψη. Εγώκερος, δεν είναι η καλύτερη στιγμή για σημαντικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Υδροχόος, μπορεί να βρεθείς ανάμεσα σε προβλήματα άλλων ανθρώπων. Ιχθύς, ίσως επιμένεις σε ένα ζήτημα που δεν έχει ακόμα εξελιχθεί αρκετά. Κρυός, μπορεί προσωρινά να νιώσεις ότι η αισιοδοξία σου περιορίζεται. Ταύρος, μην αμφισβητείς διαρκώς τον εαυτό σου. Και τέλος, Δίδυμος, κλείσε εκκρεμότητες που μπορεί να σταθούν εμπόδιο στους νέους σου στόχους.
0: Πολύ όμορφα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκατσούλη, Νάνση μου.
2: Να σας πω και εγώ για την Intersport, η οποία μας προσκαλεί να ζήσουμε στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής στα καταστήματα Intersport. Αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
0: Καλημέρα και σε γλυκιά μου την Αόλια και σε Ιόργα που ακούνε εδώ Ζουρέντιο και χαίρονται.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το.
5: Πες το.
6: Ζουρέντιο.
5: Ζου 90,8.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος, καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
16: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
17: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια τη Zenith.
18: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
19: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
20: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
2: Zoo News. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 έως τις 3 οι καταναλωτές στην περιοχή της Σταυρούπολης. Υπεγράφει σύμβαση για το μεγάλο έργο της διάνοιξης της Πόντου για πολύ μεγάλη μέρα για την Καλαμαριά, έκανε λόγο η Δήμαρχος. Ο Τραμπ αποκλείει επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου και οι συγκρίσεις ανάμεσα στη Σίδνεϊ Σουίνι και τη Μέριλιν Μονρό φαίνεται πως δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα, αφού η ηθοποιός και η θρυλική στάρ είναι συγγενής σύμφωνα με νέα έρευνα.
21: Καιρός.
2: Παρές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
21: Κίνηση.
2: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από την Πολύχνη μέχρι και την Ανατούμπα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα που πάει προς ανατολικά και στη Γεωργίου Παπανδρέου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια, ομορφιές μου εκεί έξω. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμο για όλα. Σκάτς, καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλοι μας.
2: Ρίξε το Viber
3: 6931-908-908.
2: Σας θέλουμε όλους εκεί για τις πρωινές καλημέρες. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς τη βλέπετε την Παρασκευούλα αυτή την ώρα? Αν είναι ζαχαρένια ή τίποτα, όχι. Και...
4: Λοιπόν, σας έχω έρευνα τώρα για τους άντρες που πηγαίνουν σινεμά με το κορίτσι τους.
2: Μπράβο τους.
4: Έχουμε τα κουτσομπολιά, έχουμε αναλυτικά τι συμβαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν την ροπιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Και τώρα ξέρεις κανέναν ηλεκτρολόγο? Πόσες φορές, παιδιά, έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα? Πλέον δεν χρειάζεται καθόλου να ρωτάτε για κανέναν τεχνίτη, γιατί μπαίνετε στο Δουλευταρά, βλέπετε επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγετε μόνοι σας ποιον θα πάρετε στο σπίτι για να φιξάρει το οτιδήποτε έχει χαλάσει ή θέλουμε από την αρχή να φτιάξουμε. Τώρα, η κομματάρα η μεγάλη, το παπαούτε στον Ζου. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
5: Τι ακούμε κάθε πρωί όταν πάμε σχολείο?
6: Πριν να έχεις ένα

0: το οποίο το λατρεύουμε εδώ στο Zoo Radio. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Ελπίζω να είστε έτοιμοι και σήμερα για να αρπάξετε τη μέρα Παρασκευή και εννοώ τις επόμενες δύο ώρες, γιατί μετά κάνουμε το δουλεύω, μετά έχουμε πει αυτά την Παρασκευή, ετοιμαζόμαστε, έχουμε και τη Μεθαύρολαν. Έτσι στις 10 ακριβώς ηχούν οι σιρήνες του τέλους της εβδομάδας. Κυρίες και κύριοι, να στείλω την αγάπη μου στην Ιωάννα που μου λέει ότι ήρθε η Παρασκευή, σαν ψέμα της φαίνεται. Δεν υπήρχε η μέρα της εβδομάδας που να μην σκέφτηκε να βάλει άδεια. Αγαπημένη μου.
1: Μα τι
0: ωραία που είσαι και εσύ.
2: Τι ωραία περνάς.
0: Έτσι, μπράβο. Να σου πω ότι ήρθα στο γραφείο μου σήμερα και είδα τρεις άδειες επάνω, η μία μετά από την άλλη. Γιατί κάπως έτσι σκέφτονται και εδώ πέρα οι δικοί μου. Και μάλιστα μία από τις τρεις άδειες, φίλες Κατσόκη. Δεν την ξέρω.
1: Είναι μια
0: μου δώσα να υπογράψω άδεια που
2: είναι ανώνυμη.
0: Από, όχι, έχει όνομα. Εγώ αυτή την υπάλληλο δεν είναι κάτω από την ομπρέλα μου. Να πω ναι, να φύγει.
2: Όχι, τι.
0: Όχι, θα πω ναι, εγώ. Ό,τι είναι, θα γίνει, θα γίνει. Λοιπόν, για πες Νάνση.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι σας έχω φέρει. Οι άντρες που βγαίνουν συχνά με τις γυναίκες τους για να δουν μία ταινία.
0: Μπράβο.
1: Δηλώνουν 87% πιο ευτυχισμένοι μέσα στη σχέση.
0: Α, μέσα στην ταινία, νόμιζα.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν μιλάνε.
1: Δεν τρέπηκε, ρε παιδιά.
0: Δεν τρέπουμε, συγγνώμη, να σου να πω.
1: Λοιπόν, αυτό κυκλοφορεί στα social, αυτή η καινούργια έρευνα που λέει. Λέει ότι όταν κάνετε κανονικό date όμως με το κορίτσι σας, με τη σύντροφό σας, και λέτε θα τα πούμε στο σινεμά, θα δούμε αυτή την ταινία, σας περιμένει εκεί. Ναι.
0: Θα τα πούμε.
1: Ναι.
0: Ωραία φίλε, ωραία, να τα πούμε.
1: Και να σου πω και κάτι, δεν χρειάζεται πάντα να κάνεις κάτι εντυπωσιακό για να κρατήσεις μια σχέση ζωντανή. Εδώ δείχνει η έρευνα ότι μόνο και μόνο να πας σινεμά,
2: ναι,
1: τσακ, αμέσως 87% πιο χαρούμενη.
0: Την ταινία τη διαλέγετε εσείς πάλι, να υποθέσω, έτσι, σύμφωνα με τα λεγόμενά σου.
2: Εμείς θα πάρουμε τα άλλα, τα νάτσος και τα τσιτσίτος, πώς τα λένε τα άλλα.
0: Τι τσιτσίτος και νάτσος και εσύ, βρε. Τι τσιτσίτος και νάτσος πάλι.
1: Και τώρα, Βασίλη, θέλω να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά.
0: Κάτσε λίγο.
1: Ποια ήταν η τελευταία φορά που πήγες ραντεβού με το κορίτσι σου σινεμά?
0: Δεν έχουμε κενό γούστο στα έργα.
1: Κενό έχει, όχι κενό.
0: Κενό, βρε, δεν έχουμε κενό.
1: Γιατί ρε Σιβασίλη.
0: Τη αρέσουν πράγματα που μένα δεν μου αρέσουν. Εγώ τα φοβάμαι.
1: Πήγατε όμως καλά, δεν πήγατε και είδατε τον Μάικλ Τζάκσον.
0: Το Μάικλ Τζάκσον, ναι, εντάξει.
1: Με το καλοκαίρι.
0: Πήγαμε μαζί όμως. Δεν με περίμενε εκεί. Δεν ήταν ραντεβού. Ξεκινήσαμε μαζί από το σπίτι.
1: Ωραία.
0: Ήρθε η Νταντά και τα γνωστά, ξέρεις και τα λοιπά. Φύγαμε εμείς, πήγαμε με την ταινία. Κάπως έτσι έγινε. Ενώ θα ήταν αλλιώς.
1: Ναι,
0: να περιμένει έξω και να νιώθει το τυποκάρτι θα έρθει. Ο γελίος είναι θα έρθει. Και θα με στήσει πάλι και θα πει τσίπορα με του δικού του.
1: Φυσικά το
0: κανόνισε
1: το.
0: Άμα είναι να νιώσεις.
1: Για τις ανάγκες της εκπομπής.
0: Παιδιά, είναι Παρασκευή, θέλω να σας ξυπνήσουμε λίγο περισσότερο.

0: Mr. Know It All είναι ο Teddy Swim στο Zoo, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Βασιλεία. Να έχετε όλη μια υπέροχη ημέρα γεμάτη χαμόγελα. Γεια σου, γλυκιά μου Βασιλεία. Καλημέρα και στο Ιωαννάκι μας. Καλημέρα και στην Πινελόπη που είναι εδώ δίπλα μας και σήμερα, επιτέλους Παρασκευή. Αν και δουλεύω και σήμερα από τις 10 μέχρι και τις 6, αλλά το πρωί πετάω για την Ρώμη.
1: Ωραία.
2: Τι ωραία, Ρώμη.
0: Πω, Νάνση, έλα. Σε έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Τι σαλιάρα είσαι. Πόσο σαλιάρα είσαι με τα ταξίδια.
1: Σε έχει πάρει. Ούτε χαμπάρι θα πάρει.
0: Έτσι,
2: δίπλα σου το μενιστιονικά στο αεροπλάνο.
0: Καλημέρα στο Θανάση, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα από εμένα και τη Σαβίνα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Επίσης, ένα καλημεράκι να στείλουμε σε ένα ανώνυμο μήνυμα. Το τηλέφωνο ούτε καν υπάρχει. Έτσι, μάλλον το σοφάκι πρέπει να είναι αυτό. Στο Σωτήρη, ο οποίος ετοιμάζει πενθήμερο για να λείψει. Κολλάει άδειες δεξιά, κολλάει άδειες αριστερά. Λέει, θα λείψω, λέει, μια εβδομάδα εκεί στις 26.
1: Τι έπαθες?
0: Αχ, στα μούτρα σου.
1: Εμείς δεν θα πάμε πουθενά.
0: Αχ, στα μούτρα σου. Τι θέλεις πάλι?
2: Εμείς δεν θα πάμε πουθενά.
0: Να μην πάτε πουθενά. Όλοι πάνε, να μην πάτε αυτή τη φορά κι εσείς. Καλημέρα στη Μένη, καλημέρα στη γλυκιά μου την Εύα που είναι εδώ και σήμερα. Έτσι περπατηματάκι πριν από τη δουλειά. Και ο Χριστάρας μας σκάει διαφορετικά σήμερα το πρωινό του ξύπνημα. Έτσι προβληματίζουμε πάρα πολύ, λέει. Σήμερα ξύπνησα πάρα πολύ άσχημα.
2: Γιατί?
0: Δεν μπορώ να αντέξω, λέει, τον Βύση Καρβέλα.
2: Όλη η Ελλάδα.
0: Τρολάρι φουλ φυσικά. Καλημέρα, ρε Χριστάρα, και πάμε.
1: Η Κατερίνα Κακοσέου, η κόρη του καλού παιδιού.
0: Ναι.
2: Είναι του καλύτερου παιδιού.
1: Του καλύτερου παιδιού, συγγνώμη. Είναι η Ελληνίδα ambassador του Spotify Equal. Λοιπόν, η μουσική της, λέει, βρίσκεται όλο και βρίσκει όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση στο κοινό, πολύ περισσότερο στις μικρότερες ηλικίες.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό την κάνει νούμερο ένα στο Spotify, παιδιά.
0: Έλα.
1: Μπράβο στην Κατερίνα Κακοσέου.
2: Έχει πολύ ωραία φωνή, ναι, η Κατερίνα, αλλά και όλα τα παιδιά του Πλουταρχού έχουν καλή φωνή. Ετοιμάζει μεγάλη ομάδα ο
0: Και τι Γιάννης. Να κάνουμε, ρε, εσύ, το στήρεμα είναι σε μια εκκλησιαστική χοροδία. Αν του πάει σε μια εκκλησιαστική χοροδία, τραγουδάνε. Μα φορώσουν 800 παιδιά.
2: Αφού είναι ωραίοι.
0: Θα είχα εγώ 5 παιδιά, θα του έτρωγα όλου του εκφωνητές.
2: Τι να κάνουμε, Βασίλη.
0: Εσείς δεν θα είχατε δουλειά μετά?
2: Άμα ήταν καλή η δική σου, να έπαιρες τους δικούς.
0: Άμα ρίπουσε και τέτοια. Μεγαλό καρδί. Έλα.
1: Λοιπόν, η δούκισσα νομικού, η γυναικάρα αυτή, θα δώσει μία συνέντευξη μετά από 4 χρόνια στον Αντώνη Σρόιτερ. Οπότε αναμένει τη συνέντευξή της. Θα τα πει όλα, λέει. Για
2: τι και... να πει, μωρέ, η δούκισσα.
1: Έχει να πει, έχει 800.000 followers.
2: Και τι θα μας πει, πιέναν έναν τα ονόματά του.
1: Μα τι κάνει η δούκισσα νομικού?
0: Θα μας φέρεις τίποτα να μας πεις, κανένα κουτσομπολιά να ακουστάρουμε.

0: σας έχω και την πτώση της Celine Dion. Είχε...
1: δεν είναι ωραία τώρα αυτό, ρε φίλε.
2: Εγώ πολύ στεναχωρέθηκα.
0: Εντάξει, να παραπάτησε, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στη σκηνή. Αλλά σηκώθηκε αμέσως, δεν φάνηκε τόσο πολύ. Δεν ήταν σαν τη Γαρμπή στο Ρέμο. Ήταν λίγο πιο
1: λάθος. Βάζουμε στην ίδια πρόταση τη Celine Dion και τη Γαρμπή. Με ξεπερνάει.
2: Τέλος πάντων, δεν μας έβρισκα. Δεν είχαμε πει κάτι κανένα σήμερα.
0: Όλα είναι για ρουβέ.
2: Πρώτα απ' όλα ήταν όλες ντυμένες. Πολύ σπάνιο για τα δικά σου κοτσομπολιά.
0: Τώρα χειμωνιάζει, τα κορίτσια ντύνονται.
2: Σωστό, κρυώνουν. 69-31, 908, 908. Έτσι, πείτε μας εσείς κανένα κουτσομπολιό, γιατί από αυτόν τον αχαήρευτο σήμερα ήρθε χωρίς να δουλέψει.
0: Μα όλα είναι καρπέτας και βίς, τι να πω.
2: Από τότε που σου κάνω καφέ, με έχεις καβαλήσει.
0: Κάτσε, απιώ και μια γουλίτσα τώρα.

0: Νούμερο Γιόλ στον Ζου 90,8. Καλημέρα, παιδιά. Δύο λύσεις υπάρχουν. Ή να βγω συγγενής του Μάκη, ή να γίνω Μάκη στη θέση του Μάκη και να πιάσω το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι που αυτή την Παρασκευή μοιράζει 120 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τόσα πολλά που αν τα κερδίσω εγώ θα τα μοιράσω στην οικογένεια, οπωσδήποτε έτσι. Στα κολυτάρια μου, τυχερέ. Στο μπατζανάκι μου, μέχρι και στη γειτόνισσα της γιαγιάς μου που μου έδινε κρυφά καραμέλες, θα δώσω. Αλήθεια, εσείς σε ποιους θα δίνατε αν το κερδίζατε σήμερα? Καλημέρα, καλημέρα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Και βεβαίως πάμε λίγο με την κίνηση της Θεσσαλονίκης.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικού.
2: Λοιπόν, έχουμε τώρα κινησούλα παραπάνω στον περιφερειακό. Σιγά ναι, σιγά κινείται εκεί η κατάσταση. Πολύχνη έχουμε κίνηση και Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα.
2: Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει επίσης και στα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο. Όμως η Τσιμισκή, η Εγνατία, η Μοναστηρίου είναι ακόμα καλά. Εκεί δεν έχουμε κάποια προβλήματα. Είμαστε εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα στον φίλο μας τον Μάνο που είναι εδώ. Και σήμερα τη Σελήν Ντιόν την κυνηγούσαν δημοσιογράφοι παπαράτσι, λέει εδώ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Καλημέρα στο Θανάση. Νάνση Γαρμπή με Σελήν Ντιόν είναι σαν το παιχνίδι με τα σύνδετα. Σε μπερδεύει, σωστό. Καλημέρα στην Ολυμπία μας που είναι εδώ και καλό Σαββατοκύριακο και στον Φωτάρα μας και στην Ολυμπία και στον Θάνο μας που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά και σήμερα. Στο φίλο μας τον Σπύρο που είναι συντονισμένο στο Zoo Radio και στην Πινελόπη που είναι και αυτή σαλιάρα με τα ταξίδια. Ακόμη δεν ολοκληρώθηκε, λέει, το τωρινό και ήδη ετοιμάζω τον επόμενο. Λυπάμαι τον άνδρα σου.
3: Μόνο αυτό έχω να πω. Πινελόπη.
0: Αχ, φίλοι μου Πινελόπη. Μένει, καλημέρα και σε σένα.
3: Λοιπόν, και τώρα, άμα χάλασε η συσκευή σας, υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service για να κάνει την επισκευή της γρήγορα, απλά και σίγουρα. Παιδιά, η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή μας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχουμε πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Να σας πω, εγώ με την επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Έτσι, και δέσμευση να μην μείνουμε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχουμε τη σιγουριά που χρειαζόμαστε και περισσότερα μαθαίνουμε σε κάποιο κατάστημα της Vodafone ή στο vodafone.gr. Το διορθώνει ο Μάνος, λέει, δεν είπα παπαράτσι. Είπα παραπάτσι. Παραπάτσι, μπήλε, ωραίο.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις στην εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μια έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Radio. We play the hits. κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε.
14: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: γύρω, όταν κόλλασε, ό,τι να
1: είναι. Βερίκο
0: κοκκό.
2: Και μετά αγκάθι. Αγκάθι.
0: Και γκέτο. Όλα παίζανε μαζί. Η χώρα με κόσμο και έπειρα τρελαινόντουσαν. Γινόταν ένα χάος με τη μουσική.
1: Και τρελαινόσουν πραγματικά που έλεγε πόρεση. Τι έβαλε τώρα.
0: Τι έβαλε πάλι. Το ένα με το άλλο καμία σχέση. Πάντως εμείς δεν το βάλαμε τώρα χωρίς λόγο. Το βάλαμε επειδή θα είναι το τραγούδι που θα ερμηνεύσει σήμερα ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα. Είναι αυτό εδώ. Είσαι πιάνη και με ψάχνεις και τρέλες. Και θέλω λουλούδια στην πίστα και να ανοίγουν οι φθηνές οι σαμπάνιες. Δεν θέλω πολύ ακριβές. Αυτές που απλά έχουν λίγο έτσι μέσα γκάζι. Είναι θεά η Παολάρα.
1: Παολάρα θα είναι και στο Voice τώρα, έτσι.
0: Είναι μια θεά. Εγώ την γουστάρω πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Δηλαδή, άμα θα πήγαινα μπουζούκια, θα πήγαινα και Παόλα.
1: Καλά, πέρσι το έσκησε με τα μπουζούκια. Πήγε σε όλου.
0: Με το τρανζίστρο πηγαίνω. Έχουμε ελληνικό ραδιόφωνο εκεί. Είναι και οι δημόσιες σχέσεις του διευθυντού.
1: Άμα θα πήγε και να λέει μπουζούκια.
0: Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, 2-3-10-2-32-9-08. Σας έχουμε 50 ευρώ δωροπιταγή από τα TGI Fridays. Είναι μαγικά, είναι υπέροχα. Οι πιο τέλειες γεύσεις και τα πιο ωραία παρεάκια με κοκτέιλάρες, με πιατάρες, με τα πάντα όλα. Και σήμερα ξεκινάει ο Χαμπίμπη.
3: Χαμπίμπη! Γιάλα! Χαμπίμπη! Γιάλα!
2: Τι σε πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι.
0: Έλα!
2: Πως τελειώσαμε για πάντα δεν το δέχεσαι.
0: Σπάστα!
2: Τι σε πιάνει και με ψάχνεις τα τηλέφωνα.
0: Τι!
2: Σβήσε με απ' τη ζωή σου σαν να πέθαινα.
0: Θεός χωρέστο!
1: Τι σε πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Πως τελειώσαμε για πάντα δεν το δέχεσαι.
0: Έλα παιδί μου.
1: Τι σε πιάνει και με ψάχνεις τα τηλέφωνα. Σβήσε με απ' τη ζωή σου σαν να πέθανα.
0: Ρε παιδιά, μήπως να γίνω καρβέλας και να σας κάνω γκρουπ. Πολύ μου αρέσετε πλέον.
4: Μας γράψεις τραγούδια.
0: Τι ωραία περνάμε εδώ πέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Πάμε στην πρώτη γραμμή, ποιος είναι εδώ?
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου αγόρι μου, το όνομά σου? Μπάμπη, πρόσεξε γιατί ο Σκάτς έβαλε ψηλά τον πύχη για τους άνδρες και την κομματάρα της Πάολα. Είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος.
0: Πάμε Μπάμπη μου.
5: Τι σε πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Πως τελειώσαμε για πάντα δεν το δέχεσαι. Τι σε πιάνει και με ψάχνεις τα τηλέφωνα. Σβήσε με απ' τη ζωή σου σαν να πέθανα.
0: Λάμπης Μπάμπη μου, λάμπης. Κλείνεις το τηλέφωνο, ακούς αν θα κερδίσεις. Και δεύτερη και τελευταία γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Όνομα?
6: Εύη.
0: Εύη μου, Εύουλα μου, γλυκιά. Πρέπει και εσύ να το πας δυνατά, γιατί και οι τρεις σήμερα ήταν αποθεωτικοί. Είσαι έτοιμη?
6: Ανέτοιμη.
0: Πάμε.
6: Είσαι πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Πως τελειώσαμε για πάντα δεν το δέχεσαι. Τι σε πιάνει και με ψάχνεις τα τηλέφωνα. Σβήσε με απ' τη ζωή σου σαν να πέθανα.
0: Άμα είχα σουτιέν θα το έκαγε τώρα, θα το έκαγε, θα το πετούσα, θα το έβγαζα αυτή τη στιγμή για την πάρτι σου. Μπράβο. Είσαι μια θεά και εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κλείνουμε και σένα. Και τώρα δυστυχώς είναι η στιγμή που πρέπει να ψηφίσουμε και σήμερα. Θα ξεκινήσω από την γυναίκα της εκπομπής.
1: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ καλή η Εύη, αλλά εγώ θα ψηφίσω τον Μπάμπη. Έτσι με άγγιξε πιο πολύ η αντρική ερμηνεία.
0: Φίλες κατσόχυρε.
2: Θέλω να επιλέξεις εσύ σήμερα. Διαλέγω εγώ την Εύη. Είμαστε 1-1.
0: Είμαστε 1-1. Εμένα μου άρεσε πολύ περισσότερο ο Μπάμπης. Η Εύη μου βγάζε πολύ ψηλά τον τόνο. Γι' αυτό θέλω Μπάμπη σήμερα. Οπότε η Εύη ξαναπαίζει από την επόμενη εβδομάδα και εμείς το δώρο τον δίνουμε στον Μπάμπη που λάμπει γιατί είχε ωραία ερμηνεία.
1: Πολύ καλά.
7: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και τα λαδάδικα συνεχίζουν να πέσουν στο παράκι. Το γνωστό. Αφού βαρέσανε πριόνι.

0: τα παλιές καταστάσεις με λαδάδικα, με Παπαναστασίου αλυσίδα κτλ. Με χαμό μεγάλο στο αεροδρόμιο. Παιδιά, πάντα υπήρχε ένας άγραφος νόμος στη Θεσσαλονίκη. Η ζεστή μπουγάτσα με κρέμα και άχνη ή με κοιμά για τους πιο παραδοσιακούς, που ήθελε δίπλα της ένα παγωμένο σοκολατούχο. Το σοκολατούχο Coco Milk, φυσικά της Αγνώ, που είναι της πόλης μας. Είναι αυτό ακριβώς το κλικ που απογειώνει τη γεύση. Είναι η γλυκιά μας συνήθεια που μάθαμε από μικρή, που κλαμπάραμε και γυρίζαμε και αυτό ήταν το οποίο θέλαμε και δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, στον Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα στην Ευδοξία, στον Τζόρτζ που λέει απολαύστε την Παρασκευή και το Σάββατο, μετά έρχονται τα κρύα. Εντάξει, δεν πειράζει, και τα κρύα μέσα στην ιστορία είναι, που ξέρω ότι δεν αρέσουν σε όλους, αλλά και ο χειμώνας χρειάζεται για να καταλάβεις τη διαφορά από το καλοκαίρι, φίλε Σκατζόχυρε.
1: Έτσι είναι.
0: Εσύ είσαι και χειμωνιάρης.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ
0: το χειμώνα. Το γουστάρεις πάρα πολύ το χειμώνα. Καλημέρα στο Σοφάκι. Πόσο σας ζηλεύω, λέει, όλους εσάς που δεν δουλεύετε σήμερα. Και ο Μπιλάκος λέει: εγώ θα κρατούσα 20 εκατομμύρια για μένα και τα άλλα θα τα μοίραζα πραγματικά σε φτωχές οικογένειες. Ωραίος ο παίκτης. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Χρήστο. Και το επόμενο τραγούδι θα το χαρίσουμε στον Νόρη. Θέλει αφιέρωση ο Νόρη σήμερα. Σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Πρώτα όμως, Νάνση.
2: Πρώτα θα σας πω ότι η επιστήμη μίλησε. Και μετά από 4 δεκαετίες που έκαναν έρευνες, έδειξε ότι μια φορά την εβδομάδα είναι ο μαγικός αριθμός για την ευημερία των ζευγαριών. Μια φορά την εβδομάδα.
0: Το κούμπομα.
2: Το κούμπομα αρκεί.
0: Μόνο μία είναι.
2: Μετά από 4 δεκαετίες τώρα θα αμφισβητήσει εσύ τέτοια έρευνα.
0: 40 χρόνια κοιτούσαν δηλαδή πώς το κάνουμε.
2: Έτσι, ναι. Έρευνα. Έγινε στην Αμερική βέβαια.
0: Ναι.
2: Για να βελτιώσεις επίσης τη σχέση σου, η εβδομαδιαία λέει εγκύτητα.
0: Ναι.
2: Είναι αρκετή.
0: Από το 1986 δηλαδή μας μελετώνουν.
2: Γι' αυτό μην τρελαίνεστε τώρα.
0: Όχι.
2: Να κάνετε 3 και 4 φορές την εβδομάδα.
0: Πρέπει να ολοκληρώσουμε ή απλά και τα χαϊδέματα.
2: Μία και καλή, ρε Βασίλη. Άμα να κάνεις μία, κάτω καλά τώρα.
0: Έτσι, τώρα σκοτεικοποιημένα. Κώστα, ήρθε η ώρα για τη μία και την καλή. Θυμάσαι την παπαρίγα την καλή. Αυτή θα είναι η κολυμπήθρα η καλή. Ωραία. Θα το βαφτίσουμε και σήμερα. Έλα, αγόρι μου, και εσύ πες μας και το ανέγου. Τι ανέγου τώρα που με αυτά που μας λέει.
1: Έλα, αγόρι μου.
0: Σβήσε.
1: Λοιπόν, πώς φωνάζει.
0: Ο κουρβρομόπαπος.
1: Πώς φωνάζει ένα μικρό σπίτι δίπλα που έχει ένα μεγάλο σπίτι.
2: Τι εννοεί.
0: Αλήθεια το λες τώρα.
1: Ναι, πώς το φωνάζει.
0: Πώς το φωνάζει το σπίτι, το μεγάλο το σπίτι.
1: Ναι, το μικρό σπίτι πώς φωνάζει το μεγάλο σπίτι.
2: Σπιταρώνα.
1: Επαυλή!
0: Επαυλή!
1: Επαυλή!
0: Επαυλή, ρε! Ρε το παυλή, ρε παιδί μου! Καλημέρα, καλημέρα! Αχ, τι έχουμε πάθει σήμερα! Αριάννα Γκράντε, είναι Παρασκευή. Την αγαπάμε πάρα πολύ την Αριάννα και στα παλιά της τα τραγούδια και το τελευταίο μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Το χέντα τα με τσιλάβε.
2: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Τώρα, 7 Rings.

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το!
3: Zoo Radio!
0: Zoo 90,8. Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
1: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
2: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
0: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
0: Βασίλης Βαρσάμης.
4: Πω, τι τραβάμα.
0: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
2: Αχ, θα παραιτηθώ.
0: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου.

0: μπαμπά, πεινάω!
1: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314073533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Μαμά, αν το φαντάζομαι. Ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι. Θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Προσοχή! Λουκουμάδο πειρασμός. Αφράτιζες τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
10: Zoo News. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 έως τις 3 καταναλωτές στην περιοχή της Σταυρούπολης. Υπεγράφει σύμβαση για το μεγάλο έργο της διάνοιξης της Πόντου για πολύ μεγάλη μέρα για την Καλαμαριά, έκανε λόγο η Δήμαρχος. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση με το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου και οι συγκρίσεις ανάμεσα στη Σίδνεϊ Σουίνι και τη Μέριλιν Μονρόε φαίνεται πως δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα, αφού η ηθοποιός και η θρυλική στάρ είναι συγγενείς σύμφωνα με νέα έρευνα.
11: Καιρός.
10: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
11: Κίνηση
10: θα βρείτε στο περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο στα φανάρια της Χάνθ. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια. Πώς είστε, τι κάνετε σήμερα? Ελπίζουμε να είστε μαγικά. Εμείς περνάμε υπέροχα από το πρωί εδώ πέρα με τα φιλαράκια μου. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα. Αν τα έχουμε χάσει, να σας πούμε ότι ξεκινήσει και το Beat the Bomb, φίλε Σκάτς.
2: Βεβαίως, διαγωνισμός μέσω Viber.
1: Έλα.
2: Έχετε άλλα 20 λεπτά.
1: Ναι.
2: 6931-908-908. Στέλνετε τη λέξη βόμβα στα ελληνικά, όνομα, επίθετο, ηλικία, ή αλλιώς bomb στα αγγλικά, όνομα, επίθετο, ηλικία, και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχετε στην κλήρωση στις 9:20.
1: Μόνο με Viber οι συμμετοχές στο 6931-908-908. Μετά τις 9:20 γίνεται η κλήρωση αυτόματα. Αρκεί να έχετε στείλει σωστά τη λέξη βόμβα στα ελληνικά ή bomb στα αγγλικά. Και να σου λέμε τι έχουμε αυτή την ώρα.
3: Έχουμε και το Ζόρζ Μουνιέ από τα Ταγία του Στυλάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε πράγματα που θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
3: Ακριβώς τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης και το στοίχημα.
1: Να σας πούμε ότι το Beat the Bomb είναι μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης, που είναι η κορυφαία σου επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και να σας πούμε επίσης κάτι που μας αρέσει τόσο πολύ εδώ στο Zoo Radio, ότι η Zenith και το Zoo Radio σας δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς, με τον 14ο ευτυχώς νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης να έρχεται και να επιστρέφει το Σάββατο στις 17 του Οκτώβρη, όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο, με την πόλη μας να τρέχει με κορυφαία ενέργεια.
3: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Ζενή θα είναι εκεί, δίπλα σε όλους τους δρομείς που με την προσπάθεια, το πάθος και την ενέργειά τους κάνουν αυτή τη βραδιά ξεχωριστή πραγματικά.
1: Και εμείς θα κάνουμε live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως και τις 7 το απόγευμα, αυτό το Σάββατο, 17 του Οκτώβρη.
3: Όχι αυτό.
1: Το άλλο, sorry, το Σάββατο, ναι, το ζούμε με μεγάλη εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης Zenith. Θα περάσουμε υπέροχα, θα τα πούμε και από κοντά, θα γνωριστούμε και κάποιοι από εμάς μπορεί και να τρέξουμε.
3: Και μ' αρέσει και που θα είμαστε μέσα στη μέση, ότι θα είμαστε στην Αριστοτέλους πρώτη φορά, ρε παιδί μου, και δεν θα είμαστε στο ξεκίνημα. Δηλαδή εκεί που θα έχετε λίγο κουραστεί.
1: Θέλει τζέρτζελο, εσύ.
3: Ναι, έτσι θα τζέρτζελο. Μας δείτε και.
1: Δεν του θέλει ξεκούραστου. Κουρασμένου του θέλει, μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε μία ώρα από τώρα ξεκινάει η Μεθαύρολαντ και παίρνουμε μια μικρή γεύση αφού θα κουνηθούμε τώρα με Μπάουσα και Magnetic. Καλημέρα, καλημέρα.

0: γλυκές όμορφες καλημέρες σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα και σε όσους μας ακούνε στο εξωτερικό. Με πολύ πολύ αγάπη από το πρωινό σοου. Ο Bill Nikes με την Boss Crew θα μεταφερθούν σε άλλη γωνιά της Ελλάδας τώρα. Θα πάμε γρήγορα στη Λάρισα. Εκεί μας περιμένει ο ένας και μοναδικός Ζος Μουνιέ. Ζος.
1: Καλημέρα, φίλη μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαστε ωραία.
0: Μπράβο, μπράβο. Παρασκευούλα. Παρασκευούλα. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Θα έρθω στα μέρη σου. Εγώ θα περάσω από εκεί.
1: Καλησπέρα να βρεθούμε. Πού θες να κατέβω?
0: Θα έρθω οικογενειακό. Θα πάμε στην Καλαμπάκα, στην πατρίδα μου.
1: Γι' αυτό. Θα σε καμιά στάση και να σε περιμένω.
0: Θα σε πάρει το κτέρνερ, δεν θα σε αφήσουν. Δεν θα προλάβω σε μαζέψω εγώ. Τι κάνει, ω μου?
1: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Δημιουργούμε Βασίλη καθημερινά, καθημερινά, καθημερινά.
0: Και καλά κάνετε, διότι τα κορίτσια έχουν ανάγκη, αλλά και τα αγόρια από τη μόδα να αλλάξουμε λίγο, να μην βαριόμαστε.
1: Έτσι ακριβώς. Και όταν μιλάμε για χρώματα όπως και σήμερα, να ξέρετε, είναι και για τους άντρες πάντα.
0: Ακούμε με προσοχή και οι άντρες.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να αντικαταστήσουμε το μπλε, το τζιν.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ένα χρώμα το οποίο ξέρω δεν το συμπαθεί από πέρσι, αλλά τι να κάνουμε,
0: μην το
1: Βασίλη.
0: Μην το πεις.
2: Όχι, ρε Σιζόν.
1: Είναι μην από το... τις κορυφαίες επιλογές της σεζόν.
0: Ποιο?
1: Και είναι το καφέ τζιν.
0: Σκατά.
1: Τι να κάνουμε, Βασίλη, με αυτά δείχνουν όλοι οι μεγάλοι οίκοι μόδας.
0: Δεν τους θέλω τους μεγάλους οίκους μόδας με αυτό το πράγμα. Αφήσουμε το μπλουτζινάκι μας για αυτό το πράγμα. Κάνουμε ολόκληρη φωτογράφηση με το μπλουτζί.
1: Τι να κάνουμε, Βασίλη, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα πώς θα τα συνδυάσουμε, κοριτσάρες? Θέλω καφέ τζιν σε ίσια γραμμή με σνικεράκι. Και να ξέρετε, όσο πιο βαθύ χρώμα,
0: μπράβο,
1: τόσο το καλύτερο εδώ πέρα.
0: Τόσο το σκατύτερο.
1: Έτσι. Και θα το φορέσετε με άσπρο σνικεράκι. Πάμε άλλη επιλογή.
0: Πηγαίνει,
1: τώρα.
0: Αλήθεια είναι. Έλα, πες.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ θέλω, κοριτσάρες, ξεθοριασμένο καφέ τζιν σε γραμμή μαμ.
0: Ναι, για πες.
1: Έτσι, και εδώ το σας θέλω με σνικεράκι. Παίζει πάρα πολύ αυτό για να τραβήξουμε τα βλέμματα.
0: Πολύ στο Παρίσι γυρίζει τελευταία. Αυτά τα φρόνια πολύ στο Παρίσι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας δείξουμε λίγο για βράδυ.
0: Μπράβο.
1: Καφέ τζιν, white leg, δηλαδή θέλω μποτάκια με τετράγωνη μητούλα, ζιβάγκο.
0: Ναι.
1: Για πιο ρετρό στυλ. Και σας έχω και τέλος καταπληκτικό καφέ τζιν σε bold cup. Έτσι είναι ένα κομμάτι vintage, μπορώ να πω. Δεν είναι μια τέτοια αισθητική, αλλά και ταυτόχρονα μια γοητευτική αύρα, Βασίλη μου. Αν το συνδυάσεις και αυτό με μια μακριά μπλούζα, ρηχτή γραμμή, φοβερή, κομψή, με τέλειο μποτάκι, να είσαι σίγουρη θα τραβήξει τα βλέμματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζόρις Μουνιέ. Δεν ήταν πολύ σεξουαλικά έτσι,
2: όχι,
0: αυτά τα ωραία.
2: Όχι,
0: δεν ήταν, ήταν σεξ, όχι σεξουαλικά αυτά τα αντισύματα.
2: Εγώ
0: ξέρω ότι
2: κάτι.
0: Τα προτιμούν πάρα πολλά κορίτσια και τις βλέπω που περπατάνε κάπως έτσι έξω.
1: Βέβαια.
0: Και είναι όντως μόδα, αλλά εμένα δεν μου κάνει κλικ. Έτσι.
2: Πολύ κυκλοφορεί το καφέ και εμένα δεν μ' αρέσει. Και ξέρεις εμένα τι μου κάνει το καφέ.
0: Τι σου κάνει?
2: Μου βγάζει έτσι μια μουντάδα.
0: Ναι.
2: Μια στεναχώρια, μια...
1: Μα είναι χειμώνας, την όπρο, θέλει τέτοιο χρώμα. Σκέψτε το να φωτίσει.
2: Πού πήγε αυτό το ωραίο το βουργουνδί που είχαμε πέρσι, τη σελιά στο
0: αλλάζει,
2: χρώμα.
0: Αλλάζει η μόδα, αγάπη μου. Αλλάζει
1: το χρώμα,
2: το καφέ όμως
1: έμεινε. Τι να κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε?
1: Το ξαναδούμε σε 2-3 μήνες όμως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ζόρις Μουνιέ.
2: Δεν φταίσαι εσύ τώρα που τα ακούς.
0: Έτσι, η άποψή μας είναι αυτή. Έχεις δίκιο εσύ να μας λες τι πρέπει να κάνουμε και μπράβο σου. Να, εδώ α πούμε η Αμαλία λέει: παιδιά, το αδικείται το καφέ. Το καφέ είναι ένα μαγικό χρώμα, αν ξέρεις να το συνδυάζεις.
1: Αχ, γλυκιά μου, φόρεσέ τα εσύ κι ας τους άλλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Great Macri, τι ωραίο μωρό που είσαι, μπράβο σου. Συγχαρητήρια, θα χειροκροτήσουμε πάλι.
1: Μια και μοναδική θεατάκι.
2: Και για πείτε μου λίγο, Tate McRae ή Sydney Sweeney.
0: Εμένα Tate McRae μ' άρεσε.
2: Εσένα?
1: Τώρα με έβαλες πολύ σε δίλημα.
0: Δεν θα σε διαλέξει καμία. Πες ποια θες εσύ και άσε την τάχλη ψήματα. Δεν μας ακούνε τώρα.
1: Επειδή την έχω δει με ζαρτιέρα τη Σουίνι.
0: Ναι.
1: Θα πάω με τη Σουίνι. Είναι φοβερή.
0: Φοβερή επιλογή, ρε. Φοβερή. Ποια σ' αρέσει, ρε. Ποια σου κάνει κλικ, ρε. Ποια γυναίκα από αυτές τις δύο θα έβγαινε σε άλλη. Αυτή είναι η γυναίκα που την περπατάω.
1: Τέιτ. Τότε.
0: Κάτε το. Είδα την είδα με ζαρτιέρα. Με τη σημαία με ζαρτιέρα. Με να διαλέξει.
2: Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το σώμα. Η λογική βγαίνει από το παράθυρο.
0: Επειδή την είδαμε ζαρτιέρα την Τέιτ Μακρέι. Πώς θα την λέω, Σουίνι, Σουίνι. Έλα, πες.
2: Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, παιδιά, τι ωραία πράγματα θα κάνουμε στην πόλη μας. Έχουμε παράσταση θεατρική, θα σας πάω.
0: Ναι.
2: Στο Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη, στη Μονή Λαζαριστών.
0: Μπράβο.
2: Ναι, και για χορό όμως, άμα θες, μπορώ να σε πάω. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Πόλκαρ στη μικρή σκηνή. Εκεί, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος, ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Και θα πει τραγούδια από ηλεκτρονική μουσική, έντεχνα, λαϊκά, τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
2: Επίσης, αύριο Σάββατο, προτείνω όποιος δεν έχει πάει να δει το Φωνιά που τον είδα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, Έγκλημα και Αθώωση, στο θέατρο Αριστοτέλειο. Είναι η αληθινή ιστορία του Γιάννη του Φωνιά. Θέλω να σας πω και είναι συγκλονιστικές οι ερμηνείες όλων των ηθοποιών, αλλά και πάλι σας έχω μουσική. Καγιατάνο. Live band.
0: Μοναδικό, μοναδικό.
2: Δεν είναι μοναδικό, δεν είναι υπέροχος.
0: Ναι.
2: Χρόνια έχω τον ακούσω. Στο Soul 9.30 ώρα.
0: Είναι πολύ στυλάτη τελευταία, ναι. Να αρχίσω να φοβάμαι, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά.
2: Αχ, συγγνώμη, και μια που είπε στυλάτη, έχω και ποδόσφαιρο. 9 η ώρα το Σάββατο. Άρης Βόλος. Στο γήπεδο Κλάτης Βικτωρίας.

0: Ελίδη.
1: Είσαι ηλίθια. Θε να με εκνευρίσει. Σιγά με πάμε στο γήπεδο και άρεσε πικρή θα δούμε το Άρης Βόλος.
2: Γιατί να μην το πάμε και ωραία πυρίτσα.
1: Να παίξω Βόλους καλύτερα.
2: Πυρίτσα να πιούμε.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, ο οποίος είναι εδώ και αυτό το πρωινό στην Ανούλα, η οποία λέει: έλα ρε Συνάνση, για το σεξ που είπατε, μία ίσον καμία. Τι λέτε τώρα, λέει πρωινιάτικο. Έχεις δίκιο, θα συμφωνήσω, αγαπημένη μου Άννα. Καλημέρα. Δεν ξέρω γιατί λέει, αλλά όποτε ακούω το τραγούδι της Αριάννα Γκράντε, το 7 Rings, θυμάμαι αυτομάτως που έβγαλε το ίδιο μεταφρασμένο η Τζούλια Αλεξανδράτου.
0: Βέλε η ζωή Αλεξανδράτου.
1: Θα το ξέρω το κομμακί της.
0: Σίγουρα.
1: Για επαλήθευση. Τι να σου πω, πάντως είναι δράμα αυτό το πράγμα.
0: Που
1: να το θυμάστε.
0: Ναι,
1: φιλαράκι, ένα τόσο ωραίο τραγούδι. Καλημέρα στο Θανασάρα που είναι εδώ μαζί μας και στο δικό μας το πρωινό. Και βεβαίως στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει με την Κωνσταντίνα. Είναι ένα παρεάκι που ταξιδεύει αυτή την ώρα. Παιδιά, είστε υπέροχοι. Καλημέρα, περνάμε τέλεια μαζί σας. Thank you very much. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Δεν φύγαμε. Να βάλω μουσική, αυτό εννοούσα.
2: Ναι, επιστρέφω μετά τη μουσική, αυτό θέλω να πω.
1: Μην είσαι αφηρημένος. Σε θέλω έτοιμο πάντα.
0: Σκέφτεται τώρα τα κορίτσια ποια να πάρει.
1: Έτοιμο πόλεμο. Έτοιμο
2: πόλεμο.
1: Άστο ρε, εγώ. Χόρευε εδώ. Δες κομματάρα και σε λίγο έχουμε και

0: Και βεβαίως να σας πω εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ταξίδι στη ζωή μας. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε και 41 προορισμούς που μπορούμε να πάμε. Γιατί όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται αφιτηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις μας, το εννοούμε, κυρίες και κύριοι.
1: Και αυτό το χρωστάμε στην Αιτζίαν Βασίλη, που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς, από κοσμοπολίτικες έτσι πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους. Έχεις πολλές επιλογές για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα.
0: Μπαίνουμε τώρα στο aegean.com και στο Aegean App και διαλέγουμε τον επόμενο σταθμό μας. Ετοιμάζουμε τη βαλίτσα μας και το επόμενο ταξίδι μας κάνει. Έλα μου και πάμε. Πάμε λίγο στην κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έξω θα δούμε. Βγήκατε παρασημιάτικο.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, περιφερειακός, λίγο κολλάει το ρεύμα που κινείται προς ανατολικά στην Πολύχνη εκεί ψηλά. Το άλλο ρεύμα δεν έχει κανένα Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγα θεματάκια και για τα δύο ρεύματα. Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέος Γεωργίου κινούνται ομαλά χωρίς καθόλου προβλήματα.
0: Ναι.
3: Η Τσιμισκή όμως έχει τα θεματάκια της από τη Χάνθ μέχρι Ιωνος Δραγούμη. Η Εγνατία είναι καλύτερα. Η Αγίου Δημητρίου λίγο κολλάει.
0: Πού?
3: Προς Αριστοτέλους μπορώ να πω, όπως θα εκεί.
0: Πες το.
3: Λοιπόν, τώρα, Λαγκαδά, το ρεύμα που κατευθύνεται προς κέντρο έχει θεματάκια από Νεάπολη μέχρι Φανάρια Βαρδαρίου. Αυτά μέχρι στιγμής.
0: Τα φοιτητούδια μας ακούνε, το ξέρουμε αυτό. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, τους στέλνουμε τα φιλιά μας και έχουμε hot take για όλα τα φοιτητόπουλα. Δεν χρειάζεται, παιδιά μου, να ψάχνετε το σωστό τρόπο για να κάνετε φοιτητική ζωή. Αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε μούρλια στο full.
1: Αυτό μας λέει και το Vodafone Sigiu, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής.
0: Γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσεις την φοιτητική ζωή όπως ακριβώς σου ταιριάζει.
1: Γεμάτη δηλαδή, με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο VodafoneSeeYou.gr.
0: Ο φίλος μου, ο Χρήστος, μου λέει: ρε παιδιά, αυτό το μία φορά την εβδομάδα πολύ μου κάθισε έτσι στο μυαλό. Η γυναίκα μου μου είπε απλά κοιτώντας με κοφτή λοξή ματιά: είδες. Μάλλον εκεί υπάρχει θέμα ποτίσματος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζορντάνι, ο οποίος γράφει ότι το βουργουνδί Νάνση μου είναι και φέτος στη μόδα.
1: Αχ, πάλι καλά.
0: Το λέγανε τη Δευτέρα στο Happy Day. Υπάρχει ακόμα η εκπομπή Happy Day?
1: Βέβαια. Ποιος παρουσιάζει? Ποιος παρουσιάζει? Τσιμψιλή.
0: Άκου τώρα τι γίνεται. Ο Θοδωράκος μας είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα, παιδιά. Σούπερ εκπομπή. Η καλύτερη παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Χρήστος λέει: άιντε να ετοιμαζόμαστε για την Μεθαύρολαντ. Και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με το Beat the Bomb.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigiu.gr.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
13: Μασούτης. Οικονομικά.

τώρα. Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Calvin Harris, Clement Douglas, και ήρθε η ώρα για να πάμε στο μεγάλο παιχνίδι της εκπομπής που δίνει τα πολλά μετρητά έως 200 ευρώ καθημερινά από την εταιρεία Δημάκης, που είναι η απόλυτη, η σύγχρονη επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Παιδιά, εδώ είμαστε, είναι Παρασκευή, οπότε πάμε!
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά

0: Καλημέρα στην Λίδα. Λίδα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα σας, είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, Λίδα μου. Είσαι το νούμερο 137 από τις 164 συμμετοχές ρεκόρ σήμερα συμμετοχών. Κάθε μέρα το σπάμε. Και βέβαια είναι η ώρα, γλυκιά μου Λίδα, να μου πεις πρώτα απ' όλα με τι ασχολείσαι στη ζωή σου.
1: Εγώ δουλεύω σε ένα γραφείο, σε μια εταιρεία, ναι. Και είμαι εδώ μαζί με τους συναδέλφους μου.
0: Μπράβο.
1: Που στέλνουμε όλοι κάθε μέρα μηνύματα,
0: ναι.
1: Και σήμερα ήμουν η τυχερή.
0: Και σήμερα ήσουν η τυχερή. Με τι ασχολείστε στη ζωή σας?
1: Όλοι μας.
0: Ναι.
1: Δουλεύουμε σε μια τεχνική εταιρεία.
0: Α, δεν τη δουλεύετε την εταιρεία. Δουλεύετε. Μπράβο, μπράβο. Τεχνική κατασκευαστική. Ωραία. Λοιπόν, αγαπημένη μου Λίδα, τώρα τέρμα τα ψέματα. Πρέπει να βάλεις το ένστικτό σου να λειτουργήσει και να μου πεις ποια από τις τρεις βόμβες θέλεις να ανοίξεις. Να κάνουν ησυχία, παρακαλώ, οι συνάδελφοι. Μην μου μπερδέψετε το κορίτσι. Μην μου μπερδέψετε το κορίτσι. Λοιπόν, ακούω.
1: Λοιπόν, νομίζω την τρία.
0: Τη νούμερο τρία. Νάνση.
2: Εμένα τώρα κάπως η τρία δεν μου άρεσε έτσι που την άκουσα, δεν ξέρω.
0: Η τρία της φέρνει δυσφορία. Σκάτζ.
3: Ακούγεσαι φοβερό τυπάκι, αλλά πιστεύω ότι κάνεις μια λάθος επιλογή εδώ, άποψή μου.
0: Έτσι λέει το ένστικτό τους, προσοχή, σου το τονίζω αυτό, προσοχή. Δεν ξέρουν τίποτα από τις βόμβες. Έχουν και αυτοί ένστικτο και γι' αυτό μιλάνε. Δεν ξέρουν τις βόμβες, ξέρω μόνο εγώ και ο δικηγόρος, συμβολιογράφος, ο οποίος ξέρει κάθε μέρα τι βάζουμε. Ακούω.
1: Αχ, με μπερδέψατε τώρα. Λοιπόν, να αλλάξω.
0: Δεν ξέρω, εγώ σου είπα ότι δεν ξέρω ναι, τίποτα, εσύ διαλέγεις.
1: Ωραία, θα διαλέξω άμα είναι
0: τη δύο. Τη δύο βόμβα. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να αλλάξεις?
1: Γιατί μου το κάνετε αυτό?
0: Δεν σας έκανα τίποτα, αγαπημένοι μου.
3: Μπορεί να βοηθάει αυτό.
0: Δεν σας έκανα τίποτα. Αν σας είχα κάνει κάτι θα το καταλαβαίνατε.
2: Δεν τράβει.
0: Δεν είπα. Τι, πάει το μυαλό σου σεξ πάει. Να σου πω κάτι, έχεις κρατήσει μια ιδέα. Άμα δεν μπορείτε το βράδυ, πείτε μας, σας φέρουμε βοηθούς. Λοιπόν, Λίδα, στα δικά μας.
1: Λοιπόν, θα διαλέξω την ένα και κλειδώνω.
0: Δεν μπορείς να πας στην ένα, τώρα είσαι μεταξύ 2 και 3. Δεν μπορείς να πας στην
1: ένα. Μεταξύ 2 και 3. Εντάξει. Τότε θα διαλέξω την 2.
0: Τι 2? Διάλεξε τη δεύτερη βόμβα το κορίτσι μας, φίλες Κατζόχυρε.
3: Ναι.
0: Πρέπει να τις κάνεις μία προσφορά. Είναι Παρασκευή σήμερα.
3: Θα τις κάνω μια καλή προσφορά, ναι, για τη Λίδα. Λοιπόν, για σένα έχουμε 40 ευρώ. Τα παίρνεις, έφυγες, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Τώρα έφυγες και εσύ, ρε. Έλα, τι καλό βράδυ λες στο κορίτσι. Ακόμα για να δουλέψει.
3: Για να περάσει όμορφα αυτό.
0: Λοιπόν, 40 ευρώ για να μην ανοίξει τη δεύτερη βόμβα θέλει ο Σκάτζ.
3: Είναι σίγουρα τουλάχιστον.
1: Θα παίξω.
0: Θα παίξεις. Κυρίες και κύριοι, το κορίτσι πήρε μία απόφαση. Πήρε την απόφαση να παίξει και να πετάξει πίσω τα μετρητά του φίλου μου του Σκατζόχυρου. Φίλε Σκατζόχυρε,
3: ναι.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε τα μετρητά λίγο.
3: Τα παίρνω πίσω.
0: Βάλ τα στην τσέπη σου γιατί έχουμε να ψωνίσουμε κάψουλες για καφέ. Με έχει ξεπαραδιάσει. Εντάξει. Και τώρα είναι η ώρα για την δεύτερη βόμβα. Να σου ευχηθούμε εμείς καλή επιτυχία, αγαπημένη μου, και βεβαίως να σου πω ότι. Όχι, δεν θα το πω τώρα γιατί θα αποκαλύψω κάτι. Πάμε, πάμε.
4: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
1: Stop.
0: Stop, 60.
4: 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ, κέρδισες 60 ευρώ!
3: Τσακάλι!
0: Στο 70 μπορείς να πας στο μέγιστο, στο 80 και εγώ σου να. Όμως αγαπημένη μου, έχασες μία βόμβα που θα μετρούσε μέχρι το 200 χωρίς να σκάσει ποτέ. Ήτανε η τρίτη βόμβα. Γι' αυτό σου έλεγα έντονα, αν το κατάλαβες, οι συνάδελφοι κάποιοι νομίζω ότι το κατάλαβαν, ότι αυτοί οι δύο δεν έχουν καμία σχέση με τις βόμβες, δεν ξέρουν τι είναι αυτές οι βόμβες. Και γι' αυτό ρώτησα, είσαι σίγουρη ότι θέλεις να αλλάξει την τρίτη βόμβα με αυτόν τον τόνο? Η πρώτη βόμβα ήταν αυτή που έσκαγε. Παρ' όλα αυτά, αγαπημένη μου Λίδα, έχεις κερδίσει 60 ευρώ μετρητά και να είναι καλοφάγωτα, οκ?
1: Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μας σε όλη την εταιρεία εκεί. Δουλέψε!
3: Καλό βράδυ!
0: Δουλειά! Δουλειά! Δουλειά! Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Φίλε Σκάτ!
3: Πάμε σε μια κομματάρα να αφιερώσουμε εκεί στην παρεούλα του 2004 να κουνηθείτε σε ρυθμούς R&B.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, εδώ στο Zoo Radio, το Die Die Shakira Bernaboy. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς. Καλημέρα στον Ευάγγελο, ο οποίος μας αποκαλεί πλέον με το Zoo μπροστά. Είχε πολύ γέλιο, φίλε Ευάγγελε, καλημέρα. Καλημέρα στην Χριστίνα μας, καλημέρα στον Τζον, τον Τζαν που έχει σκάσει μύτη και σήμερα. 6931-908-908. Είναι το βαϊμπεράκι του ραδιοφώνου μας, κυρίες και κύριοι, για να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Να σας πω εγώ ότι η προσφορά μας μπορεί να ξεκινήσει από κάτι τόσο απλό όσο το να πεις ότι θα είμαι εκεί και θα είμαστε εκεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως και τη 1 το μεσημέρι στο All Win Care μας, το οποίο περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως και τις 6 το απόγευμα στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο.
1: Μπορείτε να δώσετε αίμα ή με ένα απλό δείγμα σάλιου να εγγραφείτε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών και να γίνετε μέρος μιας αλυσίδας προσφοράς που για κάποιον άνθρωπο μπορεί να αποδειχτεί παιδιά σωτήρια.
0: Οι δράσεις υλοποιούνται από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο αλλά και ΑΧΕΠΑ, και με την πολύτιμη υποστήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία, μπείτε τώρα στο allwincare.blandy.org για να μάθετε περισσότερα.
0: Είναι πολύ πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικές οι δράσεις. Πάμε λίγο τώρα σε μια δράση που δεν είναι τόσο σημαντική αλλά μας προκαλεί μια αντίδραση. Σκάτς.
2: Ναι, αυτή είναι η αντίδραση του κουβά. Δεν μας αρέσει καθόλου όταν έρχεται, αλλά σκάει και αυτός ο άτιμος.
0: Έχουμε χάσει πολλά λεφτά αυτή την εβδομάδα.
2: Γι' αυτό πάμε σήμερα να τα πάρουμε πίσω και με το παραπάνω.
0: Ο Θεός,
2: θα
0: βάλει το χέρι.
2: 2 χ και μακάρι να βγουν. Μάλαγα Εσπανιόλ χ, Λανς Λιόν χ με 3,34 €.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Με 3,34 €, ξεχρεώνουμε και έχουμε και κέρδος.
2: Και αυτό ακριβώς.
0: Καλημέρα στη γλυκιά μου την Σωτηρία και στη γλυκιά μου την Μέη. Έλα.
1: Και θέλω οπωσδήποτε να σας πάω τώρα στην Αγγλία, γιατί υπάρχει ένας διευθυντής δημοτικού σχολείου, ο οποίος διεκδικεί επάξια τον τίτλο του πιο cool διευθυντή. Θα μπορούσε να είναι και φίλος μας, γιατί κάθε Παρασκευή, αντί να αποχαιρετά τα παιδιά με ένα απλό καλό Σαββατοκύριακο,
0: τι κάνει?
1: Διοργανώνει ένα μικρό rave party μέσα στο σχολείο.
0: Στα σχολεία η μεθάβριλαντ.
1: Ναι,
0: ξυπνάτε ρε.
1: Με dance μουσική και τους μαθητές να χορεύουν στους διαδρόμους. Έτσι κλείνει την εβδομάδα.
0: Μπράβο, μπράβο στον διευθυντή. Μπράβο, μπράβο. Βάλτε τη μουσική στα σχολεία.
1: Έτσι θέλουμε.
0: Μην τον τρέπεστε, παιδιά. Είναι το ωραιότερο πράγμα. Στα διαλύματα να παίζει μουσική. Έτσι, στο τέλος. Μουσικούλα, τέλεια. Σε λίγο επιστρέφουμε με μεθάβριλαντ.

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
14: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
15: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
16: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
17: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
18: Zoo News. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 έως τις 3 καταναλωτές στην περιοχή της Σταυρούπολης. Υπεγράφει σύμβαση για το μεγάλο έργο της διάνοιξης της Πόντου για πολύ μεγάλη μέρα. Για την Καλαμαριά έκανε λόγο η Δήμαρχος. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση με το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Και οι συγκρίσεις ανάμεσα στη Σίδνεϊ Σουίνι και τη Μέριλιν Μονρόε φαίνεται πως δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα, αφού η ηθοποιή και η θρηλυκή στάρ του Hollywood είναι συγγενή σύμφωνα με νέα έρευνα.
0: Καιρός.
18: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Κίνηση.
18: Κίνηση θα βρείτε στη Λαγκαδά, στο ρεύμα προς το κέντρο και στην Τσιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
1: Και θα γίνει ο μεγάλος ο χαμός, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ με εσάς, για σας. Είναι το 60 λεπτό που θα βαρέσουμε αλίπητα και θα περάσουμε καταπληκτικά. Σε αυτή την ώρα, βέβαια, έχουμε για εσάς το σκάτσο νοικοκύρι. Το ήξερες ότι με την Άνση Βλάχου. Κουτσομπολιό, ζωδέ αλλιώς. Η κίνηση στην πόλη μας, επικαιρότητα. Άρα και το παιχνίδι τα ασύνδετα στην τελευταία φάση της εκπομπής. Με δωροπιταγή γλυκιτάτη. 40 ευρώ από το μπούφαλα τζελάτο με βουβαλίσιο παγωτό τέλειο στην πλατεία Αριστοτέλους. Όλα αυτά με πολύ πολύ καλή διάθεση και σήμερα. Και την Άνση Βλάχου να μας λέει τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που σήμερα έχουν γενέθλια.
2: Αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε άνθρωποι γεμάτοι αντιθέσεις. Μπορεί να δείχνετε μεγάλη κατανόηση και συμπόνια, όμως σε άλλες στιγμές η διάθεσή σας οδηγεί σε πιο κυριαρχικές συμπεριφορές. Οι σχέσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για εσάς και δύσκολο μπορείτε να αισθανθείτε πραγματικά ολοκληρωμένοι χωρίς ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση. Καλημέρα. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λένον.
1: Αχ, Τζον Λένον, ο ένας, ο μοναδικός. Ο Θεός. Καλημέρα, καλημέρα. Πες μου λίγο το βαϊμπεράκι μας.
3: 6931-908-908.
1: Και για εσένα που θέλεις μια μικρή αλλαγή που κάνει την μεγάλη διαφορά, περνάς από τα Mosaic Stores τώρα και ανανεώνεις το χώρο σου με διακοσμητικά, αξεσουάρ και καλλιντικά σε απίθανα σχέδια αλλά και απίθανα χρώματα.
2: Και μην ξεχνάτε, με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω, παίρνετε δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά, ναι, σας με εξαργύρωση μέσα σε 30 ημέρες.
1: Τα Mosaic Stores θα βρίσκουμε σε δύο σημεία. Στον Εύωσμο, στην 28 Οκτωβρίου 16, αλλά και στο κέντρο της πόλης μας, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία.
2: Εκεί πάμε για όλα, Mosaic Stores.
1: Και γλυκές καλημέρες σε Ιωάννα, σε Χρήστο, σε Γιώργο, σε Μάνο, σε Αγγελική, η οποία αναφωνεί: αυτοί είναι διευθυντές, παιδιά, και συμφωνώ 100% μαζί σου. Γλυκιά μου, Αγγελική, βάλτε τη μουσική.

0: Υπέροχο τραγούδι, The Read All About. Λίγο πιο πριν η μεγάλη κομματάρα, Different Gear. Όταν η Σία ήταν πανάγνωστη σε όλο τον κόσμο, πριν πολλά πολλά χρόνια. Drink to get drunk. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Βούλα που είναι εδώ. Να έχουμε ένα τέλειο σουκού. Πάμε λέει να τρελαθούμε με τις τραγουδάρες σήμερα. Καλημέρα στον Γιάννη. Με τέτοιες κομματάρες λείπουν τα σφινάκια και τα φωτορυθμικά. Τα σφινάκια βρίσκονται εύκολα. Για τα φωτορυθμικά έχω έναν διασμό. Επιτέλους μεθαύριο, δηλαδή είμαι στα 35, ακούω ζου εδώ και 20 χρόνια. Λέει τότε που ήταν τη μόδα τα λουράκια, λεμούγια, κλειδιά και όποιος είχε το πορτοκαλί μπλε του ζου ρέντιο ήταν ο ψαγμένος.
1: Oh.
0: Εννοείται ότι το έχω ακόμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Βάμος, φίλε Σούλη, πραγματικά τσουτσούρια σας, σου το λέω ειλικρινά. Πάμε γρήγορα τώρα στο σκάτ, στον νοικοκύρη που τότε δεν ήταν νοικοκύρης. Ήταν αχάιρευτος τότε. Έκανε αρταξίες παντού.
2: Λοιπόν, ήρθε ο Μπογιατζής στο σπίτι και σας τα έκανε όλα χάλια. Σοβάδες στα πλακάκια.
0: Έχετε τρελαθεί
2: οι νοικοκυρές. Λοιπόν, μην αγχώνεσαι, θα τα βγάλουμε όλα αμέσως τώρα γρήγορα. Θα πάρετε ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα.
0: Ναι.
2: Θα το ρίξετε πάνω στα πλακάκια, θα το απλώσετε. Θα το αφήσετε κάποια λεπτά να δράσει. Και μετά με ένα βαμβακερό πανάκι θα το περάσετε απλά και θα έχουν εξαφανιστεί όλοι οι σοβάδες. Και μη στεναχωριέστε, νοικοκυρές, το πλακάκι σας θα γυαλίζει και πάλι.
0: Και να μην ξαναπάρουν αυτό τον
1: Μπογιατζή.
0: Γιατί ο σωστός ο Μπογιατζής δεν λερώνει.
2: Ναι, ο σωστός δεν λερώνει.
0: Α, μπράβο. Καλημέρα και στην Ανσούλα που θα μας φέρει το ήξερε
1: ότι. Τώρα σας έχω φέρει κάποια πράγματα από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε ότι στο Μεξικό, το Μεξικό μάλλον είναι η χώρα που πίνει την πιο πολύ τύπου κόλλα, να μην πω τη
0: ναι,
1: μάρκα.
0: Τύπου κόλλα, ναι.
1: Στον κόσμο.
0: Όχι.
1: Το ξέρατε ότι η Ρουμανία είναι η χώρα που πίνει το πιο πολύ αλκοόλ στον κόσμο. Η Ιταλία η χώρα που τρώει τα πιο πολλά τυριά στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εμείς αναρωτιέσαι τι θα έχουμε, έτσι. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο.
2: Αυτά είναι.
0: Κυρίες και κύριοι. Εγώ νόμιζα με τον καφέ ότι θα πήραμε πάρα πολύ καφέ.
1: Και η χώρα με τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση είναι η Ιαπωνία.
0: Α, τους, γιατί.
1: Δεν έχουν καημένη σε ένα χωρίο.
0: Καλά, έχουν και μικρό λιλί αυτοί τώρα. Βάλε, βγάλε, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Ωραία.

0: 26 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως με DJ Sass. Δεκάδες βραβεία. Αυτό είναι το Adelante. Είχαν και το Encore M5. Είναι group βασικά, ένας φαινόταν, αλλά τέλος πάντων. Σάκα, Ραλφ και Τόμας, Encore M5, Εκουαδόρα αν το θυμάστε. Και φυσικά το Adelante, οι μεγάλοι σου τραγουδάρες. Για το φίλο μου τον Μανώλη, ο οποίος λέει: ρε μπαγάσα Μπιλ, που τα θυμήθηκες πάλι σήμερα. Να σε καλά ρε εσύ Μανώλη. Ο Στελάρας λέει: είναι λογικό που είμαστε η χώρα, Νάνση μου, με τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση, αφού μας πηδάνε από παντού. Θες καύσιμα, θες τα ρέμα, θες ένα όργιο ατελείωτο είμαστε, λέει. Γενικώς δεν έχεις και άδικο εδώ, έτσι που το λες με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στο Στελάρα μας που είναι δίπλα μας και σήμερα. Είναι εδώ, απλώς η διάθεση με το τι συμβαίνει στην πράξη είναι αντιστρόφως ανάλογα, λέει η Νάνση μου. Έτσι, έχεις διάθεση, αλλά δεν σου κάθεται. Αυτό εννοεί. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος, παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ εγώ τώρα. Με συγκίνησε.
1: Τι?
0: Αμάς, παιδιά, έχει μία φωτογραφία,
2: ναι,
0: στο στούντιο στην Αριστοτέλους. Τέσσερα αλάνια,
1: ναι,
0: μέσα βγάζουν φωτογραφία με τα φούξια, με τα σφουγγάρια, τα μαύρα, με τα ωραία και τα λοιπά. Μα τα δεις, κάτσε να συγκινηθείς. Από το 2010.
2: Ωρε.
0: Ήταν με συμμαθητές και επισκέφθηκε τον σταθμό μεσημέρι, Big Bad Wolves, κατζόχυρος, χαμός. Χαμός ρε φιλαράκι, πολύ ωραία χρόνια όντως. Αλλά είπαμε, τα χρόνια τα καλύτερα πάντα είναι αυτά που ζούμε και τα επόμενα.
1: Σας
0: το λέμε, το ξαναλέμε και τα λοιπά. Τώρα, Κουτσοπολιό,
2: ναι,
0: δώστο μου.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, Αλεξάνδρα Νίκα διασκέδασαν μαζί στη συναυλία του Bruno Mars,
0: ναι,
2: στο Los Angeles. Έτσι η Αλεξάνδρα μας δείχνει και το εισιτήριο που ήταν στα VIP Lounge.
0: Έλα.
1: Πού θα ήταν, στην αρένα.
0: Γιατί να μην πάει στην αρένα.
2: Πιο πολύ θα διασκέδασε την αρένα.
1: Ναι,
2: βλέπω,
1: αλλά εντάξει.
2: Σε ένα τραπέζι κάθονται, τους έχουν βγάλει και τάρτες να φάνε.
1: Τάρτες!
2: Το γυάλισε το πιατάκι, Νίκα.
0: Το γυάλισε το πιατάκι. Ναι,
2: το γυάλισε. Τίποτα δεν άφησε. Ούτε ο Κωνσταντίνο τον άφησε να φάει κάτι.
0: Α, του Κωνσταντίνο.
1: Τι έτσι ζει αυτά, καλέ.
2: Βλέπω τα πιατάκια μπροστά του άδεια είναι.
0: Μπροστά του άδεια. Αυτή θα φάει και τα δύο. Και τα δύο.
1: Γιατί να μην τα φάει αυτό.
2: Όχι, δύο πρέπει να φάει ο Κωνσταντίνο. Έχει δύο πιατάκια μπροστά του. Ένα πιατάκι μπροστά τη έχει η Αλεξάνδρα.
0: Ο Κωνσταντίνο όταν ήταν πολύ μικρό ήταν γεματούλη.
1: Ναι, ήταν.
0: Το ξέρετε.
2: Ψάξε την τάρτα.
0: Σταμάτα και εσύ με την τάρτα.
2: Του Bruno ήταν.
0: Λες και σου είπαν την τάρτα τη δικιά σου.
1: Του Bruno ήταν.
0: Για πες εσύ τι έχουμε.
1: Λοιπόν τώρα παιδιά, εγώ σοβαρά σας έχω φέρει τρία ζώδια που προσελκύουν τύχη και μεγάλες ευκαιρίες σήμερα παρακαλώ.
0: Mm-hmm.
1: Παρασκευή. Είναι ο Κριός, το σύμπαν είναι με το μέρος σας Κριοί. Και έτσι σχηματίζει ένα ωραίο τρίγωνο και είστε πεπισμένοι ότι ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε και αυτό να κάνετε. Είναι ο Ζυγός που σήμερα ανοίγει τις πόρτες για περισσότερη τύχη και συναρπαστικές ευκαιρίες.
0: Ωραία.
1: Και τέλος είναι και ο Σκορπιός που αν υπάρχει ένα πράγμα που πραγματικά τους ταιριάζει, αυτό είναι το σημερινό. Ό,τι και να κάνουν θα τους βγει καλά. Οι Σκορπιοί είναι σε πολύ καλή διάθεση.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε και την Ανσούλα μας. Καλημέρα και στην Αναστασία μας. Και να το κουνήσουμε και πάλι. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Είναι η Μεθαύρολαν της Παρασκευής. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: κάψτε τα ηχεία. Έλα λίγο. Αυτό είναι το τραγούδι, είναι θρύλος, παιδιά. Funky Green Dogs. Fired up. Καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που είναι εδώ. Καλημέρα στην Βασιλικούλα μας. Καλημέρα στο τρελό μας παρεάκι. Ρε τι κομματάρες βάζετε ρε. Έλα τις Παρασκευές σας αγαπάμε λίγο πιο πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία είναι εδώ. Καλημέρα παιδες. Ακόμα μια Παρασκευή που μας έχετε στα κάγκελα. Σπάστε το. Η Νικούλα μας. Αχ, δεν κέρδισες. Δεν κληρώθηκες μάλλον ούτε σήμερα για να πάρεις το δωράκι σου στο Be The Bomb. Όμως και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη. Μέχρι και τον Ιούλιο θα το έχουμε εδώ το παιχνίδι. Οπότε δεν θέλω στενοχώρια. Ζωή, καλημέρα και σε εσένα. Σύντομη επικαιρότητα από την Ανσούλα.
1: Λοιπόν, πάνω από ένα κιλό κάναβης εντοπίστηκε σε σακούλα στο δάσος του Σέιξου στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Επίσης έγινε μια φωτιά, μια πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 το πρωί στο κέντρο. Ξεκίνησε από το κατάστημα μια καφετέρια και ανέβηκε προς απάνω ολόκληρη πολυκατοικία, η τετραόροφη. Έτσι πνίγηκε στους καπνούς. Μία γυναίκα 30χρονη απεγκλωβίστηκε και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Εδώ λένε για καταγγελίες για παράνομες μετατροπές, σοβαρές παράνομες μετατροπές.
0: Mm-hmm.
1: Και τέλος να σας πω ότι γίνονται και σκληρά παζάρια με την αγορά για να μπει ένα φρένο στις ανατιμήσεις. Και υπάρχει λέει και σχέδιο για τα Χριστούγεννα.
0: Πολύ όμορφα. Φίλες Κάτζη, τι έχουμε εδώ, κίνηση να βγούμε έξω να πατήσω κουμπί.
2: Λίγα θέματα.
0: Το πατάω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός καθάρισε εντελώς και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν όμως τα θεματάκια με κατεύθυνση προς το κέντρο. Η Κατσιμίδη επίσης και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
2: Τώρα, Βασιλής Όγας, Βασιλέος Γεωργίου μας στο ΚΕΙ. Η Τσιμισκή κολλάει από Φανάρια Χάνθ μέχρι Αγία Σοφίας. Και η Εγνατία κολλάει λίγο στο ύψος των Πανεπιστημίων.
0: Thank you very much. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν ξέρω. Εμένα είναι από τα πιο αγαπημένα μου χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Έτσι, με τρελαίνει να ακούω Καζαμπλάνκα, με τρελαίνει. Φοβερά φωνητικά, low deep D, Καζαμπλάνκα. Και φυσικά έχουμε και την παιχνιδάρα μας, τα σύνδετα για να κερδίσετε δωρεπιταγή των 40 ευρώ από το Μπούφαλα Τζελάτο. Όλα αυτά μόνο στο Zoo Radio.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Good morning, everybody.
13: Good morning, everybody.
14: Good morning, everybody.
11: Γιατί το πάρτι
14: Let's get started.
11: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαζί μας είναι ο Δουλευταράς, κυρίες και κύριοι, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες σε ό,τι και αν χρειάζεστε για το σπίτι. Βλέπετε και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγετε αυτόν που σας κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Έτσι, πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστούμε. Γιατί καμιά φορά θέλουμε έναν άνθρωπο να μας βοηθήσει στην αναποδιά. Καλημέρα στη Σοφία. Μιας και με λέει ένας γενέθλιος φίλος, όπως με λέει η αδερφή μου, υπάρχει περίπτωση να μου βάλετε ένα fast happy birthday song να το χαρώ? Happy birthday
1: to you, happy birthday to you.
0: Είμαστε ηλίθιοι, το ξέρω. Σοφία μου, χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν γιορτάζεις πραγματικά, δεν ξέρω, για όλα αυτά που λες. Αλλά εμείς σου λέμε χρόνια πολλά. Καλημέρα και στην Έρη. Βασίλη, πεθαίνουμε τις αντιδράσεις σου στις έρευνες της Νάνση, ρε φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας έχω παρέα και στο ιατρείο καθημερινά, πέρα από το αμάξι, και μιλάμε πεθαίνω στο γέλιο όλη την ώρα, αλλά ειδικά όταν έρχεται η ώρα για τον Χαμπίμπι και την Γιάλα. Εκεί που υπάρχει πλήρη ησυχία στο ιατρείο, παίρνω, λέει, το αίμα μου πίσω. Ακούγεστε με τις φωνούλες σας, τραγουδάτε. Χαμός, κλάμα. Καλημέρα, αγαπημένοι Έρη. Και τώρα, φίλες Κατσόκυρε, τι έχουμε εδώ?
2: Τώρα θα παίξουμε τα ασύνδετα. Μια ιστορία με δύο λέξεις θα δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δώρο επιταγή 40 ευρώ από τα Μπούφαλα Τζελάτο.
0: Στην οδό Αριστοτέλους, αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα. Απίθανες γεύσεις και φυσικά υπέροχα θεματάκια στον ουρανίσκο μας, όπως το Original Buffle Cone. Η απόλαυση κυκλοφορεί ελεύθερη στην πόλη. Bubble, βάφλα, βανίλια ή σοκολάτα με παγωτό, σιρόπια, λιωμένες σοκολάτες, φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς, μπάρες σοκολάτας. Παιδιά, τα πάντα όλα τυλιχτά στο χεράκι μας on the go.
1: Φτιάχτηκε ο Σκάς.
2: Τρελάθηκα μόλις αυτές τις γεύσεις.
0: Εννοείται. Και τώρα, 20 δευτερόλεπτα, μια ιστορία. Η πρώτη λέξη.
1: Νοσταλγία.
0: Αμάν. Η πρώτη λέξη, φίλε, είναι η νοσταλγία. Και η δεύτερη λέξη για εσένα είναι τα αίματα.
2: Έχω μια νοσταλγία έτσι πάλι να πάω καλοκαίρι κατασκήνωση. Μου άρεσε πάρα πολύ η κατασκήνωση. Έπεφτα, σκόντευτα, αίματα παντού. Παρ' όλα αυτά περνούσα ωραία.
0: Πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία ιστορία.
2: Έτσι ήταν τα παιδικά χρόνια.
0: Τηλεφωνήστε και εσείς τώρα για να βγείτε στον αέρα. 2-3-10-2-32-9-08. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά. Έχω πουλίτσες, κάνω δουλειά στο σπίτι.
0: Πολύ χαμηλή φωνή, έτσι, σαν να έχεις κουραστεί ήδη και είναι ακόμα 10
3: και 40. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη γιατί έβαφα. Έβαφα ένα τοίχο που λέρωσε.
0: Αυτή τη στιγμή τώρα θα πας να κοιμηθείς 15 λεπτά μετά από τη μεθαύριολαντ και θα ξαναξυπνήσεις, γιατί θέλω να πάρεις έτσι μια ενέργεια. Δεν μπορεί να κάθεις και να είσαι κουρασμένη από τις 10 και 40. Κοιμήσου λίγο. Εγώ έτσι κάνω. Κοιμάμαι 15 λεπτά και ξανασυνεχίζω.
3: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Αμαν. Κρίμα.
3: Γενικά δεν είμαι του ύπνου.
0: Δεν είσαι του ύπνου. Αυτό είναι πρόβλημα, αγαπημένη μου.
3: Είναι.
0: Τουλάχιστον επειδή είσαι του ξύπνιου και μου ακούγεσαι έξυπνη, η πρώτη λέξη για εσένα είναι η λέξη
1: νοσταλγία.
0: Και η δεύτερη λέξη
1: φλόγα.
0: Φλόγα.
3: Φλόγα. Ξεκινάω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, άκουσα μία ιστορία πριν από 5-10 μέρες που είχε μεγάλη φλόγα και ένταση και θυμήθηκα, νοστάλγησα, είχα μία νοσταλγία για κάτι που μου συνέβη πριν από 2 χρόνια. Όχι τόσο ευχάριστο όμως.
0: Ήμουν αβέβαιος. Έτσι όπως μιλάς.
3: Όχι τόσο
0: τι ευχάριστο. Αφού ήθελα να κλάψω.
3: Ήθελα
0: να κλάψω. Έλα, δεν θέλω τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, αγαπημένη μου, μπράβο, έχεις κερδίσει ένα υπέροχο δώρο. Ελπίζουμε να σε ξυπνήσει το παγωτάκι το ωραίο, έτσι, από το Μπούφαλα Τζελάτο. Και σε θέλω λίγο πιο δυναμική. Αγάπη μου γλυκιά.
3: Είμαι κουρασμένη, αν δεν

0: Σώμα, ντερούντ. Έτσι μου έλεγε η κυρία. Να κλείνω τα χείλη μου στο ου. Ντερούντ. Στα αγγλικά. Γελάς ρε. Καλημέρα στον Πιλάκο μας εδώ. Στην γλυκιά μου την Σοφία. Τώρα κατάλαβα. Καλημέρα στον Κυριάκο. Είπαμε από την Βέρεια. Καλημέρα στον Παναγιωτάρα και στο Ελενάκι μας που ακούει Ζούρε. Τι μουσικάρες μας βάζει σήμερα. Ελπίζω να περνάτε καλά όλοι σας. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στο... στη φιλενάδα την Εύα. Η Καζαμπλάκα τέλειο λέει τραγούδι. Καλημέρα και στην Μαρία που επίσης αγαπάει το Καζαμπλάκα. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σταματήσουμε σιγά σιγά. Πώς σας ενημερώσουμε ότι το Σαββατοκύριακο έρχεται και οπωσδήποτε έχουμε χρόνο για να δούμε μια καλή σειρά. Και βεβαίως έχουμε να δούμε και δεύτερη, και τρίτη, και τέταρτη. Έχουμε το Vodafone TV, αγαπημένη μου Νάνση.
1: Εντάξει, εκεί βρίσκουμε τα πάντα. Μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus αλλά και του HBO Max μαζί. Σκεφτείτε τώρα τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες μας σειρές και όλων των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV.
0: Είναι τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά ανοίγεις μέσα στο σουκού το Vodafone TV ή σήμερα το βραδάκι της Παρασκευής. Αν έχεις χρόνο και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί, φίλες Κατζόχυρε. Αγαπημένε μας, πρέπει να κάνεις την ανασκόπηση της εκπομπής.
2: Παιδιά με λογική.
0: Ναι.
2: Άντρες σινεμά και κορίτσι.
0: Έλα.
2: Κουμπόματα μία φορά την εβδομάδα.
0: Μόνο...
2: καλά είναι. Και 60 ευρώ δώσαμε στην κομπάρα μας. Έγινε ένα χαμό σήμερα.
0: Νανσούλα μου.
1: Παιδιά, τι ωραία εβδομάδα ήταν αυτή. Περάσαμε καταπληκτικά. Θα περάσετε όμως υπέροχα και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους εδώ στον Ζου.
0: Τους έχουμε και χαιρόμαστε για αυτό, γιατί έχουμε και το Θεσσαλονίκη Top 30 αύριο στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε τα καλύτερα τα δικά μας 8 με 11 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Αλλά και το Zoo Dance Experience κάθε βράδυ Σαββάτου. Η Μεθαύρολαντ έρχεται και πάλι.
1: Εκεί τρελαινόμαστε πάλι.
0: Έτσι, non-stop. Αμέσως μετά ο Βασίλης Βαρσάμης, ο Έιζεν Γκρέκ και ο DJ Armin Van Buuren.
2: Πολύ ωραία.
0: Φίλες Κατς.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε όμορφα. Τώρα όμως μέχρι και τις 2 έρχεται η δικιά σας η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Τη δώσαμε και αυτή. Μπράβο ρε εσείς Κατς, απλοχέρησης.
1: Από ξένο φαΐ.
0: Δίνουν όλοι. Στις 4 οι Troublemakers με τον Μαργαρίτη, όταν έρχεται νωρίς το Βασίλη και την Κατερίνα. Με τον Πέτρο μας και με την Ελένα μας. Την αγάπη, τα φιλιά μας. Τους ραδιοφωνικούς μας σέρ.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε!
3: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
6: Πες το!
7: Ζου Radio!
6: Ζου 90,8.
8: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και τη διάθεσή σου.
7: Mosaic
8: Store! Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις.
7: Mosaic Stores.
9: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimax.
12: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: η Zenith και ο Ζου 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
1: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
2: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
3: Και φυσικά, ο Ζου 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
4: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
5: Zoo News. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 έως τις 3 καταναλωτές στην περιοχή της Σταυρούπολης. Υπεγράφει σύμβαση για το μεγάλο έργο της διάνοιξης της Πόντου για πολύ μεγάλη μέρα για την Καλαμαριά, έκανε λόγο η Δήμαρχος. Ο Ντόναλτ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να εξαπολύσει επίθεση με το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου και οι συγκρίσεις ανάμεσα στη Σίδνεϊ Σουίνι και τη Μέριλιν Μονρόε φαίνεται πως δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα, αφού η ηθοποιός και η θρυλική στάρ του Χόλιγουντ είναι συγγενείς σύμφωνα με νέα έρευνα.
6: Καιρός.
5: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
6: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
7: Καλώς τους και καλή Παρασκευούλα να έχουμε. Παρασκευή 9 του Οκτώβρη και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8 για να περάσουμε τέλεια τις επόμενες 3 ώρες. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τι κάνετε, πώς είστε? Για πείτε και μια καλημέρα στο Viber να δω πώς σας βρίσκει η Παρασκευή. Αυτή η εβδομάδα πέρασε πολύ εύκολα, νομίζω. 6931-908-908 και για τα επόμενα 60 λεπτά έχω επιτυχίες. Έχω πολύ σουσουδάκι, θα σχολιάσουμε τι παίζει στην πόλη μας και θα ακούσουμε 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με Bad Bunny και Nuva Yol στον Ζου. Καλή σου μέρα!

Τα 16 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Είναι Παρασκευή σήμερα, 9 του Οκτώβρη. Δεν ξέρω τι πλάνα έχεις για το σουκού. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι Σάββατο και Κυριακή βλέπω ότι θα έχουμε κάποιες συννεφιές. Η θερμοκρασία όμως θα είναι υψηλή για την εποχή, 25-26 βαθμούς. Από την Κυριακή το βραδάκι όμως έρχονται οι βροχούλες. Από εβδομάδα τις υποδεχόμαστε από ό,τι βλέπω. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Και λέμε χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια και είσαι ζυγός. Και σου φέρνω σε λίγο Νταμιάνο Ντέιβιντ, DJ Κότζα. Τώρα όμως το κορίτσι που πολύ πολύ αγαπώ, να σας τη γνωρίσω. Η Σιένα Σπάιρο είναι με το Great Expectation. Παίζει πολύ πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

First time we met. Νταμιάνο Δαβίδ στον αέρα του Ζου 90,8 και καλημέρα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Τι κάνετε εκεί έξω? Για πείτε μου λίγο τα νέα σας και θέλω να μάθω και τι πλάνα έχετε για το Σαββατοκύριακο. Σήμερα να ενημερώσω ότι στις 2.30 οι εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την 26η Οκτωβρίου, οπότε θα έχει μια συγκέντρωση εκεί. Από την άλλη όμως το απογευματάκι, αν δεν έχεις κάτι κανονισμένο, θα σου πω ότι είναι το Thrift Festival που επιστρέφει για 3 ημέρες στη Θεσσαλονίκη μας. Από σήμερα λοιπόν Παρασκευή έως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τεράστιο χώρο. Για όσους αγαπούν το thrift shopping, εκεί μπορείς να βρεις πραγματικά πολλά διαμαντάκια. Calvin Harris φέρνω τώρα και Dua Lipa, One Kiss.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι.
4: Παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
2: Τι.
5: Τριγύρω είχε όλο βατράχι και τζιτζίκια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό το σούπερ μάρκετ, να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράχια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά. Είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
7: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Πες το, πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
18: πες το.
20: Πες το.
21: Ζου Radio.
20: Ζου 90,8.
21: We play the hits.
22: Έχουμε Friday Mood και παίζουμε τις επιτυχίες των Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Στέλνω φιλιά στη Ζωή, στη Βούλα, στον Παναγιώτη αλλά και στον Κυριάκο που είναι μαζί μας. Και να σε ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή στην πόλη μας επικρατεί ησυχία, τάξη και ασφάλεια στους δρόμους της πόλης. Σε λίγο Hugh Gale τώρα μαζέει και Life is Simple. Move your body.

0: Fever Dreams στον Zoo 90,8 και καλημέρα σε όλη την παρέα. Και θέλω να θυμάσαι ότι το επόμενο Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, η πόλη θα γεμίσει ρυθμό, δύναμη και θετική ενέργεια, γιατί έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Εκεί φυσικά θα είναι ο Zoo, αλλά και η Zenith, που σε προσκαλούν να ζήσεις το κορυφαίο αθλητικό event της χρονιάς. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith φυσικά θα είναι δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν την δική τους ενέργεια και ο Zoo θα είναι δίπλα σας για να δώσουμε παλμό με ένα live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, με πολλή μουσική, πολλή διάθεση, για να γεμίσουμε έτσι ατμόσφαιρα και ωραία vibes. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης Zenith.
1: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
2: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
1: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
1: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Με έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
7: Πω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
9: Ναι, καλά.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
20: Euphoria!
19: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
21: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
22: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
7: Beat the Bomb!
6: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Beat the Bomb!
20: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Επιστροφή στις επιτυχίες μας, δεύτερη ώρα Coffee Time. Ένα πράγμα σημαίνει αυτό. Θέλω να βάλεις ωραίο καφεδάκι δίπλα σου και να το απολαύσεις μαζί μου. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Δεν ξέρω πού σε πετυχαίνει, λογικά στη δουλειά, όπου κι αν είσαι, σου στέλνω μια πολύ όμορφη καλημέρα. Αυτό το 60 λεπτό θα έχει σουσού, θα έχει 10 επιτυχίες σε σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και λέω να πατήσω το play τώρα και να σου φέρω Mickey's Mind. Και παπαούτε, παίζει πολύ δυνατά στο πρωινό της Παρασκευής μας. We'll be right back.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Love Cheap Thrills. Πόσο πολύ που μου φτιάχνει τη διάθεση το συγκεκριμένο τραγούδι. Η Αμεσόν Πολ στον αέρα του Ζου 90,8. Τι θα κάνουμε αύριο, Σάββατο και την Κυριακή. Εγώ μαντέψτε, έχω πάλι βάφτιση. Πραγματικά φέτος, παιδιά. Καλοκαίρι και φθινόπωρο. Μπορεί να έχω πάει και σε 10 βαφτίσεις. Κανέναν γάμο φέτος, δεν ξέρω γιατί. Αν αύριο μείνει σπίτι, τέλος πάντων, έχει πρεμιέρα το The Voice, η 12η σεζόν στο Sky, Σάββατο στις 9 το βράδυ. Η Πάουλα εντάσσεται στην Κριτική Επιτροπή μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστρο και την Έλενα Παπαρίζου. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η τετραδούλα. Η αλήθεια είναι θα μας λείψει πάρα πολύ ο Μαζονάκης. Ήταν φανταστικός στο ρόλο του Κριτή. Από την άλλη, βλέπω ότι φέτος θα παρουσιάσει ο Γιώργος Ολιανός που πάρα πολύ τον συμπαθώ, αν και συμπαθώ και τον Καμπουτζίδη. Για να δούμε πώς θα πάει. Μπίμπι Ρέξα τώρα και Faithless.

for you. That's what I like. Bruno Mars, τον Ζου 90,8 στο πρωινό της Παρασκευής, λίγο συννεφιασμένο, αλλά με πάρα πολύ καλή θερμοκρασία. Σήμερα που λέτε, διάβαζα ένα άρθρο το πρωί που έλεγε τα 7 σημάδια που πρέπει να προσέξεις αν στη δουλειά σου σου γίνεται love bombing μέχρι στιγμής. Ξέραμε το love bombing γίνεται σε ερωτικές σχέσεις. Αλλά παρόλα αυτά, να ξέρεις, όταν υπερβολική προσοχή και η κολακία δώσουν απότομα τη θέση του στην πίεση και τις απαιτήσεις, μπορεί να βρίσκεσαι μπροστά σε επαγγελματίες love bombers. Αν λοιπόν κάποιος ανώτερό σου υπερβολική, σε επενεί μάλλον υπερβολικά, χωρίς ουσιαστικό feedback, ξαφνικά υπερβολική προσοχή, υποσχέσεις για γρήγορη εξέλιξη, από την αποθέωση στην απαξίωση, θόλωμα των επαγγελματικών ορίων, αόριστες μοναδικές ευκαιρίες, αποφυγή γραπτής επικοινωνίας, αυτό σημαίνει ότι παίζει love bumping παιχνίδι και εσύ πρέπει να το καταλάβεις και να προσέξεις. Αντέλα τώρα, και την LA παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200. Το φέγγες.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα. Κάνες...
2: Νάνση μου.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκη.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις. Μέρες εβδομάδας, μια χαρά. Την περνάς την πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk Scandinavian Sleep.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
2: Πες το!
11: Πες το.
12: Ζου Radio!
11: Ζου 90,8.
13: Hey! We play the hits.
14: Να το πεις, γιατί είμαστε και πάρα πολύ ωραία παρέα. Καλημέρα σε όλους. Στα 39 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Παρασκευή 9 του μηνός και βλέπω ότι έχει λίγη κινησούλα στον περιφερειακό. Όσοι έρχεστε από τα δυτικά προς ανατολικά, εκεί στο νοσοκομείο, στο 424, είναι λίγο μπλοκαρισμένα τα πράγματα. 5 επιτυχίες στη σειρά φέρνω αμέσως τώρα, ξεκινώντας με Jonas Blue και Edge of Desire.

0: Μπάρμπι και Πέγκι Τζι, σε όρι Πάπι, με λίγες ώρες να σε χωρίζουν από το να φύγεις από τη δουλειά και να πας να ηρεμήσεις το σπίτι σου για Σαββατοκύριακο. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Spotify. Που τι συμβαίνει στο Spotify, παιδιά? Το Κόντρα, το τραγούδι της Άννας Βύση, βρίσκεται στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη της Άννας με τον Καρβέλα. Υπάρχουν πολλά εκατομμύρια έτσι, streams στο συγκεκριμένο τραγούδι, που από ό,τι φαίνεται έτσι κάπως το κοινό παίρνει θέση, δείχνοντας αυτή την συμπάθεια του τραγούδι στο τραγούδι. Βλέπω ότι έχει 10,6 εκατομμύρια ακροάσεις. Αν θυμάστε, είναι το τραγούδι που ήταν διασκευή του Breathless και η επιτυχία του τραγουδιού αποκτά έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της πρόσφατης δημόσιας ρήξης της Άννας με τον Νίκου. Και το τραγούδι αυτό γίνεται ψιλοβάιραλ, γιατί έτσι έκλεισε και την κατάθεσή της η Άννα Βύση. Φύγαμε σε break, έρχομαι σε λίγο.
1: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
2: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
1: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
1: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Με έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
7: Ω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Αχ, θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
9: Ναι, καλά.
10: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
11: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
14: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
21: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
22: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
23: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του Παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
24: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
25: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
26: Beat the Bomb!
25: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
0: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού. Beat the bomb. Zoo.
2: Ηνωμένο Βασίλειο. Νούμερο 3. You don't have to waste your night. Νούμερο 2. 300 pound to take a class in it. I wanna ride the fire.

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Εδώ είμαι φυσικά και παίζω τις επιτυχίες στον Zoo 90,8. Η ώρα πήγε μία. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μεσημέρι Παρασκευής 9 του Οκτώβρη. Γουργουρίζει, παιδιά, η κοιλιά μου αυτή την ώρα. Και πραγματικά σήμερα έχω τη μανέστρα μου. Πολύ απλή και λιτή. Για πες μου λίγο, τι έχεις φέρει στο λανσποξάκι σου. Άνοιξε μου την όρεξη παραπάνω. 6939908908 για τα δικά σας τα μηνύματα. Ενώ σε λίγο θα κάνουμε λίγο σουσουδάκι για showbiz, στο Hollywood δεν κάναμε σήμερα. Carol G, Mabel, Sopri, Lady Gaga έρχονται σε λιγάκι. Για την τρίτη μας ώρα έχω ετοιμάσει Teddy Swims με τον Mr. Know It All. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo. Καλησπέρα!

στον αέρα του Ζου 90,8 στο μεσημέρι της Παρασκευής 9 του Οκτώβρη και έρχομαι να σου κάνω μια ευγενική υπενθύμηση ότι μας χωρίζουν μόλις 77 ημέρες για τα Χριστούγεννα, παιδιά. Και αν ακόμη δεν έχεις καταλήξει που θέλεις να πας και έχεις το μυαλό σου θέλεις να κάνεις ένα ταξίδι στην Ευρώπη, να μην πας μια Πράγα που είναι πολύ ωραίος προορισμός χριστουγεννιάτικος. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και νομίζω εγώ προσωπικά είμαι πανέτοιμη να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της όμορφης παλιάς πόλης. Δεν ξέρω αν έχεις πάει, αλλά είναι πανέμορφη. Κλείσε και εσύ την θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Αυτή είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Άργησα, αλλά σας το έδωσα. Φλωράιντε και τι pain, low και τι χορό έχουμε ρίξει με το low, ρε παιδί μου. 32 λεπτάκια μετά τη μία και θα σε πάω στον Χαρούλη. Όταν λέω Χαρούλη, εννοώ φυσικά τον μοναδικό Harry Styles. Ο οποίος μίλησε στο περιοδικό Rolling Stones για την αγοροφοβία που έχει. Κάποτε ένιωθα ότι δεν είναι ασφαλές για μένα να βγω έξω, είπε ο Χάρη. Αλλά πώς τον βοήθησε η σύντροφός του, δεν μας λέει ποια σύντροφος όμως. Ήταν, λέει, να έρθει στο Λονδίνο για να βγούμε έξω και λέει τι, εγώ θα κάθομαι κλεισμένος μέσα. Πάρα πολύ ωραίο. Να σε πάω και στη Ριάννα, η οποία άνοιξε TikTok live τις προάλλες και είπε ότι έχω τουλάχιστον 170 τραγούδια μπακάπα κυκλοφόρητα που δεν τα έχω ακόμη προς τα έξω βγάλει. Τι περιμένεις, κούκλα μου Ριάννα, πες μου λίγο. Εντάξει, το live το άνοιξε για να προωθεί τα νέα της καλλιτικά, αλλά νομίζω λείπει τόσο πολύ Ριάννα που 1-2-3 τραγουδάκια τα θέλουμε, ρε παιδί μου.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι
4: παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
2: Τι.
5: Τριγύρω είχε όλο βατράχι και τζιτζίκια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ, να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράχια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες μωρέ θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
12: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
13: Πες το, πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας εδώ στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Στέλνω γλυκό φιλί στο Σάκη αλλά και στον Αντώνη που είναι εδώ μαζί μας. Και έχω 5 επιτυχίες να μοιραστώ πριν αφήσω το μικρόφωνο στο Χρήστο. Άρτζι σε λίγο με μελωδία Imagine Dragons, Jaden Bosnan, τώρα ο Bad Bunny και το Νουβαγιόλ έρχεται να παίξει δυνατά.
1: Νουβαγιόλ!

0: τι παγκόσμια καριέρα κάνει αυτή τη στιγμή και πόσο του αξίζει. Αυτός είναι ο Άρτζι Μεντούζα και Πολιάνα με μελωδία. Έχω δει Άρτζι παιδιά στη Ρόδο πριν γίνει γνωστός. Θα σέβεστε. Λοιπόν, σας τον φέρνω τώρα. Έρχεται αμέσως Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4 με τη Ζουμένια. Ενώ ακριβώς στις 4 έρχεται το χάος βασικά. Έρχονται οι Troublemakers μας, ο Μαργαρίτς και Γαγιάς, ο Βασίλης Βαρσάμης, η Κατερίνα Καρακιτσάκη και εμείς πάλι τα λέμε τη Δευτέρα ακριβώς στις 11. Καλό σου κού σε όλους να ξεκουραστείτε και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Γλυκό φιλί σε όλους.
1: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
2: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
1: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω ρε άσχετε που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
1: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Μ' έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
6: Ω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Αχ, θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
7: Ναι, καλά.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
19: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
20: Ναι.
19: Και πιο ελαφριά.
20: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
22: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης. Ναι,

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the Bomb!
3: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania. Και τι Zoomania, παρασκευιάτικη, ωραία, τιμημένη. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και τα επόμενα 120 λεπτά μας ανήκουν με ωραίο παιχνίδι, διαγωνισμάρες, εννοείται τρελιάρικα νέα, ξέρετε τα δικά μου. Και φυσικά μουσικάρες, 10 στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις με πρώτη Ζέινα. Ζανάντο στον Ζου.

είπα από πάνω από 20 χρόνια και είναι τόσο αλήθεια ακόμα και σήμερα χτυπάει τόσο δυνατά αυτός ο στίχος. Daft Punk και One More Time στον Zoo 90,8 από το παρελθόν. Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, έχουμε πλάνα για το Σαββατοκύριακο. Ελάτε να τα πούμε όλα στο Viber 6931 908 908, ο μαγικός αριθμός. Βαράτε και εγώ δίνω κατσάι. Animal!

Dai, dai, Σακίρα και Μπέρνα Μπόι στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Διαβάζω και τελειωμό δεν έχουνε. Δεν μπορώ να βγάλω μια άκρη εσείς. Ο Νίκος Καρβέλας έχει αποφασίσει να αποσύρει και το έκανε τα δικαιώματά του από την εταιρεία διαχείρισης και πλέον, αν θέλει να τραγουδήσει τα κομμάτια του ή αν αφήσει, πρέπει να έρθει απευθείας σε συνεννόηση μαζί του. Σε αυτά τα τραγούδια συμπεριλαμβάνονται και τα τραγούδια που έχει γράψει για τα παρατράγουδα ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ή μπορεί να τα πει αυτά η αν αφήσει, it's free game, διότι αν μπορεί, υπάρχει μια άλλη συζήτηση μετά. Έχει 20 δικά τη τραγούδια ένα βύση που δεν υπάρχει μέσα υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Παίρνεις και τα τραγούδια από τα παρατράγουδα και αύριο πάμε και κάνουμε ένα ωραίο setlist για καινούριο live στο ΆΚΑ χωρίς καθόλου Νίκο Καρβέλα μέσα. Δηλαδή λέει άλλη όσο έχω φωνή, μετά βάσο παρασκευάς, μετά λέει το τρένο και μετά λέει το μαύρη της τσίλα. Αυτό το τελευταίο να ξέρεις το έχω παίξει σε κλαμπ και είχε γίνει τις... Κατάλαβες, τέλος πάντων. Ήτανε, θα είναι τρομερό, θα γίνει χαμός. Αυτή είναι η Ριάννα Γκράντε τώρα, από την τσίλα στην Αριάννα, καλά πάμε. Hey, that made you love me, στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέγγες.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα, κάνες...
2: Νάνση μου.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις τις μέρες της εβδομάδας. Μια χαρά, την περνάς την πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
7: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,26.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Πες το.
12: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 σε μια πολύ ωραία Σαλονικάρα με 25 βαθμούς Κελσίου έξω. Λίγη συννεφιά, αλλά η κυρίαρχη φάση είναι ο ήλιος γενικότερα. Οπότε όμορφα, μας αρέσει αυτή η μέρα. Μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε λίγα λεπτά φέρνω πολύ ωραίο διαγωνισμό, την ερώτηση της ημέρας, για να κερδίσετε μια υποτροφία πλήρη e-learning masterclass in digital και AI marketing της No Crunch αξίας 1.790 ευρώ.

0: δίνει όλο ο άνθρωπος αυτό το τραγούδι. Νταμιάνο Νταβίτ, Born with a Broken Heart, στον Zoo 90,8, ο οποίος σε συνεργασία με την Oakland σου χαρίζουμε μια πλήρη υποτροφία για το e-learning masterclass in digital και AI marketing αξίας 1.790 ευρώ. Μια τρομερή πλήρη υποτροφία χάρη στην προσφορά της Oakland. Και πώς θα πάρεις μέρος? Λοιπόν, έχουμε καθημερινά εδώ η Zoomania 2 με 4 συντονίζεις σε κάθε μεσημέρι, καπάκι κάθε απόγευμα 4 με 7 στους Troublemakers και απαντά σωστά σε κάθε εκπομπή στην ερώτηση της ημέρας που έχουμε για εσένα, που θα σου κάνουμε σχετικά με το digital marketing. Έτσι, να είμαστε και μέσα στο κλίμα της υποτροφίας. Να ξέρετε, υπάρχει ακόμη καιρός για να το κυνηγήσετε, διότι ο νικητής, η νικήτρια θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ζωντανά στους Troublemakers. Αν δεν το έχω πει μέχρι στιγμής, να το πω τώρα. Λοιπόν, η ερώτηση που έχω σήμερα για εσάς, αφού έχουμε εξειδικευτεί τώρα τόσες μέρες, είναι η εξής. Όταν μια εταιρεία ανεβάζει χρήσιμα άρθρα και συμβουλές στην ιστοσελίδα της για να βοηθήσει ή να ενημερώσει το κοινό της, πώς ονομάζεται αυτή η ενότητα? Μία λέξη είναι η σωστή απάντηση, 4 γράμματα, θα βοηθήσω εγώ περισσότερο. Μου στέλνετε τις απαντήσεις σας στο Viber του Zoo 6931-908-908, υποτροφία κενό ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας εντός 10 λεπτών. Πολύ σημαντικό να αναγράφετε τη λέξη υποτροφία μέσα για να ανατρέξουμε στο μήνυμά σας. 10 λεπτά έχετε μέχρι τις 3 και 3. Από μένα, καλή επιτυχία, βρε.
1: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
2: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
1: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί.
1: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Με έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
7: Πω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Αχ, θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά 4 με 7 στον Zoo 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
9: Ναι, καλά.
10: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι 5. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
21: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
22: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου
6: Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
7: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
8: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
9: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
22: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
23: Beat the Bomb!
22: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
24: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Beat the Bomb!
24: Zoo!
26: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. You don't have to waste your night and wear your heart out. The warning signs are flashing now. Stop the wedding. Νούμερο 2.
27: Pay a 300 pound to take a class in it. I wanna ride the fire.

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτό είναι το δεύτερο 60 λεπτό της Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας πάντα μέχρι και τις 4. Μην μου πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Bucks Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: απίστευτες ενοχές κάθε φορά που βαϊμπάρω και χορεύω το συγκεκριμένο. Είμαι Angel Bad Times στον Zoo 90,8 και μιας και μιλήσαμε για ένοχες απολαύσεις, ας πούμε και στο σημερινό μας παιχνίδι για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers, ώρα να ρωτήσω, ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!

Είσαι μόνο για κλωτσιές. Περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber. Ποια ήταν η αηδός που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. 69-31-908-908. Εκεί περιμένω τις απαντήσεις σας εντός των επόμενων 10 λεπτών για να κερδίσετε την 20 ευρώ κατά Pax και να πάτε να δαγκώσετε το Pax Cheeseburger από κοντά με το ζουμερό, το μπιφτέκι, το λιωμένο, το τσεντερό ρήμανσης, φρέσκια ντομάτα, δροσερό iceberg και το signature tomato jam που δίνει εκείνη την έξτρα ένταση σε κάθε μπουκιά. Αχ, αχ και αχ θα πω. Μέχρι και 24 δέχομαι τις απαντήσεις σας. Και 26 επανέρχομαι τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία και τι φωνάρα είναι αυτή.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love στον Zoo 90,8 και στην Zoo 90 και από την Olivia Dean, όχι στη Μαντόνα, αλλά στη γυναίκα Μαραντόνα που ήταν το σημερινό ναι, ποιος είναι, το αείμνηστο, υπέρτατο, πάρε πόδι, κλωτσιά, πάρε πόδι. Φίλη Λιδία, εσύ είσαι που έχεις κερδίσει το 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Είμαι βλαμμένος όμως, δεν σου έχω στείλει το μήνυμα, την απάντηση. Στο στέλνω τώρα, αλλά να ξέρεις ότι το έχεις κερδίσει μια φορά. Τώρα πάμε πίσω στο χρόνο σε ένα κορίτσι που έχει να βγάλει 10 χρόνια μουσική και παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη καλλιτέχνη στο Spotify. Rihanna, Only Girl στον Zoo 90.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι
4: παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
2: Τι.
5: Τριγύρω είχε όλο βατράχι και τζιτζίκια.
4: Σαν σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ. Να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράχια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά. Είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
7: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
13: Πες το.
15: Πες το.
16: Ζου Radio.
15: Ζου 90,8.
17: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας, παρέα με την Intersport, η οποία σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Και τώρα μουσικάρα, φύγαμε για Παπαούτε Αφροσόουλ στον Zoo 90,8.

Δώσε μου τέτοιες γκρουβιές και πάρε μου την ψυχή. Ενότρου και 54 Ultra Talk to You στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Η Zenith και ο Zoo 90,8, να ξέρετε, δίνουν ενέργεια και στη μεγάλη νύχτα της χρονιάς. Ο 14ος νυχτερινός ημαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και η πόλη τρέχει με κορυφαία ενέργεια. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί δίπλα σε όλους τους δρομείς που με την προσπάθεια, το πάθος και την ενέργειά τους κάνουν αυτή τη βραδιά ξεχωριστή. Και φυσικά ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 το απόγευμα έως και τις 7 με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, save the date, διότι ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό μαραθώνιο Θεσσαλονίκης Zenith. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται ακριβώς στις 4 οι Troublemakers. Μην τους χάσετε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα το μεσημέρι ακριβώς στις 2. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb!
12: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
14: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Beat the Bomb!
16: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα! Έλα Παρασκευούλα παιδιά, έλα χαμός, πανικός, εδώ είμαστε και σήμερα για να προετοιμαστούμε για ένα πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι κάνουν τα παιδιά τα όμορφα, Βασίλη?
2: Μια χαρά είμαι, σήμερα πήγα να κάνω πιστολάκι στο μπάνιο, μου έπεσε η φυσούνα μπροστά. Έκανε ένα κλατς κάτω στο παλακάκι και βήτηξε μέσα στην λεκάνη.
3: Ήου, και πώς το έβγαλες?
2: Πήρα ένα σακουλάκι από...
1: ναι, και το πιάσα.
2: Το σκατοκάδο και το πιάσα.
1: Ωραία.
2: Και το
1: έτσι ξεκίνησε η μέρα του Βασίλη.
3: Το πλυνές, δεν το πέταξες?
2: Όχι, ρε φίλε, το πλένεις. Το πλένω, πλαστικό είναι. Τι το κάνω?
1: Κατερίνα, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τόσα χρήματα όσο εσύ. Και κάποιες φορές τα αντικείμενα τα χρησιμοποιούμε ξανά, τα πλένουμε.
3: Πώς έχει αυτό? Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Πού θα βρεις ρίδι για το πιστολάκι?
3: Εντάξει, έχεις ένα δίκιο.
1: Εσύ πώς ήταν η μέρα σου?
3: Πολύ ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε και ζέστη.
1: Ωραία. Ωραία, παιδιά, πάρα πολύ χαίρομαι. Πολύ ωραία θα περάσουμε μέχρι και τις 7 και σήμερα εδώ στο Zoom. Πολύ ωραία θέματα.
2: Έχουμε πρόταση βραδιά, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα των ανέργων.
3: Έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. 5 παρα 20 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 έρχεται το δεύτερο όμως παιχνίδι, το Ξεμπούκο Σέτο, για να κερδίσετε μία δωρεή επιταγή αξίας 20 ευρώ από Λαβή. Και δεν τελειώνουν εδώ τα ωραία. Έχουμε και τρίτο παιχνίδι, το Γραμμάτο, το οποίο έρχεται στις 7 παρα 20 για να κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
1: Έτσι, έχουμε και διαγωνισμό μεγάλο φυσικά, Βασίλη.
2: No Crunch, υποτροφία για e-learning σε digital και AI marketing.
1: Δεν είναι εκπομπή αυτό, παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο μπαζάρι. Πόσα δώρα και φυσικά όλα αυτά πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες παρέα. New Religion για ξεκίνημα στο Zoo. Καλησπέρα.

0: Μπαλιόλ.
1: Λοιπόν, παιδιά, 10 λεπτά και μετά τις 4 και θέλω λίγο τώρα να σας μιλήσω για την Nova. Εφόσον αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το Παντού App και παίρνεις το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε άνθρωποι γεμάτοι αντιθέσεις. Οι σχέσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για εσάς και δύσκολα μπορείτε να αισθανθείτε πραγματικά ολοκληρωμένοι χωρίς ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση. Γλυκούλιδες. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Αβραάμ και στον Λότ.
3: Λότ.
2: Λότ.
3: Λότ.
2: Αυτή.
1: Ο Άγιος Λότ.
3: Πρώτη φορά το ακούω το όνομα Λότ.
1: Εγώ δεν έχω καμία τέτοια. Έχω μια απλά Παγκόσμια Μέρα Αυγού.
2: Αυγού!
1: Ναι, και Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων.
2: Μάλιστα, μπράβο.
3: Zoo.gr έχουμε και τις εφαρμογές. Έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 στη Χαλκιδική στους 99,5.
1: Τι είναι αυτό που έρχεται?
3: Σιένα Σπύρο, Great Expectations. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Πω, πω.
2: Σιένα Σπύρο.
1: Σιένα Σπύρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Magnetic, για ζωή 90,8, 20 λεπτά μετά τις 4. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Μπόλικη κίνηση δρόμους της πόλης. Έχει λεωφόρος Δευτεροποτάμου, έχει Μοναστηρίο όσο πηγαίνετε προς το κέντρο, η Καρατάσου, η 26η λεωφόρος Νίκης επίσης. Αυξημένη κίνηση στη Τζιμισκή, αυξημένη κίνηση στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Η Μήκη Θοδωράκη επίσης βγάζει καθυστερήσεις. Ο περιφερειακός εσωτερικά εκεί στη Μήκη Θοδωράκη, μετά στα νοσοκομεία, μετά στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Και ανατολικά δεν πάμε πίσω. Η λεωφόρος Βασίλης Σόλγας, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μαρτίου Μπότσα. Γενικά έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή παντού.
0: Μάλιστα.
2: Έχετε ακούσει για τη θεωρία της πλαστικής σακούλας?
0: Όχι, όχι.
2: Τέλος πάντων, αυτό θα αναλύσουμε τώρα, η οποία εξηγεί γιατί ένας υπερβολικά χαλαρός άντρας μπορεί τελικά να κουράζει μέσα σε μια σχέση. Τα βασικά σημεία αυτής της θεωρίας είναι το ότι ό,τι θέλεις εσύ δεν είναι πάντα θετικό όταν το λέει ένας άντρας. Στην αρχή μπορεί να είναι ωραίο, όμως μετά κουράζει. Ναι. Θέλουμε να παίρνει πρωτοβουλίες ο άντρας, είναι το δεύτερο βασικό σημείο. Εσύ οργανώνεις τις εξόδους, τα ταξίδια και τις συζητήσεις για το μέλλον, ενώ εκείνος απλά ακολουθεί. Έτσι, όλο το βάρος της σχέσης πέφτει αποκλειστικά πάνω σου. Και αυτό δεν είναι ωραίο, γιατί μας αρέσουν οι εκπλήξεις.
0: Ναι, κοίταξε. Εδώ υπάρχει όμως ένα θέμα. Δηλαδή, όταν παίρνει πολλές πρωτοβουλίες, μετά λες δεν μπορώ, με πνίγει. Με πνίγει.
2: Όχι, ποιος
0: όταν το δεν
2: είπε
0: παίρνει
2: αυτό?
0: Πολλές, βαριέμαι. Δηλαδή και εμείς τι να κάνουμε, η Έρνη, ρε παιδί.
2: Όχι, ίσα ίσα. Προς
0: και πίσω ρέμα είμαστε.
2: Μας αρέσει να παίρνετε πρωτοβουλίες. Δεν νομίζω καμία γυναίκα δεν είπε με κούραστε επειδή παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Δεν νομίζω ότι
1: καμία. Κατέρνη, φώναξε μια φίλη σου σήμερα μαζί.
0: Πρωτοβουλία.
1: Πρωτοβουλία πήρα.
2: Ναι, τέλειο. Συμφωνεί με όλα, αλλά δεν κάνει πράξη τίποτα. Μπορεί να λέει ναι να το κάνουμε χωρίς να αναλαμβάνει ποτέ δράση. Η συμφωνία του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμμετέχει ουσιαστικά. Και τελευταίο, δεν εκφράζει τις δικές του επιθυμίες. Ένας πραγματικά χαλαρός άνθρωπος έχει άποψη, ανάγκες και στόχους. Απλώς δεν αισθάνεται την ανάγκη να μετατρέψει κάθε διαφωνία σε καυγά. Και ξέρετε γιατί λέγεται θεωρία της πλαστικής σακούλας?
1: Όχι.
2: Γιατί σκεφτείτε την εικόνα μιας πλαστικής σακούλας πάνω στο νερό που την παρασέρνει.
0: Ναι. Έχεις καταλάβει ότι ούτε να βαριόμαστε δεν μπορούμε.
1: Ναι, ναι, όχι,
0: ούτε
1: όχι.
0: Να πεις ότι βαριέμαι, δεν θέλω, ρε παιδί μου, να κάνω. Δεν παίρνεις πρωτοβουλίες.
2: Μπορείς να βαρεθείς, αλλά όχι συνέχεια. Να μην είσαι τέτοιος. Βαρετός.
0: Τι άγχος και αυτό, ρε παιδί.
1: Δεν μου λες μήπως να το βρούμε ένα άλλο όνομα. Γιατί η πλαστική σακούλα δεν είναι πολύ έτσι.
0: Κάτι για ανακύκλωση μου πάει.
1: Environmental friendly, ρε παιδί μου.
2: Έμορε για εσύ τώρα, environmental.
0: Βάλε μια πλαστική, κάτι άλλο.
2: Σαν το φίλο στον άνεμο.
0: Έλα η κομματάρα.

0: Daddy, ζου 90,8, 30 λεπτά μετά τις 4, παιδιά, και πάρα πολύ θέλω να ακούσω την παρασκευιάτικη πρόταση.
1: Λοιπόν, σήμερα σας έχω στυλάτη πρόταση. Όχι για σένα, Κατερίνα, για τους υπόλοιπους στυλάτους.
2: Α, για πες.
1: Έχει κρασί και μουσική. The Blue Vinyl Trio live στο Domain Florian, στο τρίλοφο της Θεσσαλονίκης, που είναι έτσι ένα live music dinner show. Έχει πολυφωνικές αρμονίες, αγαπημένα τραγούδια. Και προφανώς κρασί.
0: Κρασάκι, τσιμπολόγημα, έτσι ωραία μουσική. Ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι, για το βράδυ της Παρασκευής, Κατερίνα. Αν είχες και κάποιο αγόρι, θα ήταν καλά να πας. Αλλά.
2: Δεν πειράζει, εγώ θα πάω με τις φίλες μου για σούσι.
0: Και εκεί θα πας, στον κόσμο να ερεμήσει. Α, νόμιζα θα πας εκεί.
2: Όχι, ρε.
0: Α, με ποιες φίλες. Και χθες βγήκατε με τα κορίτσια.
2: Με τα άλλα κορίτσια.
0: Α, με τα άλλα.
2: Το σταθμό, από εδώ εννοώ.
0: Εδώ, ναι. Α, αυτές δεν είναι φίλες, είναι τύπου συνάδελφοι από το σταθμό.
2: Όχι, ρε, παιδί μου, μην τα μπερδεύεις.
1: Είναι η αγκαρία.
0: Του τύπου το κάνω για να.
1: Δεν μπορώ να πω όχι, κατάλαβα. Και θα...
0: Απλά ξέρεις τι θέλω να σας πω. Θα το πω και στις τρεις σας τώρα στο διάλειμμα. Επειδή ούτε την Πινελόπη τη βλέπω ότι θέλει. Δηλαδή κάθε φορά με το ζόρι έρχεται. Ούτε εσύ θες.
2: Τι λες, και οι άλλοι δεν μπορούν.
0: Γιατί το κάνετε στον εαυτό σας.
2: Μα είπαμε μια φορά την εβδομάδα να το καθιερώσουμε.
0: Αυτό με το ζόρι. Λοιπόν, break και ερχόμαστε.
3: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Πάμε με ανέκδοτο.
4: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέγγες.
2: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα. Κάνες.
1: Νάνση μου.
5: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Δετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
1: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις μέρες εβδομάδας. Μια χαρά, την περνάς την πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
4: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
12: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική και η ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
16: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές σαν ένα τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
17: Πες το, πες το.
18: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
0: Πες το.
19: Πες το.
0: Ζου Radio.
19: Ζου 90,8.

0: Fever Dream, παιδιά, και πάμε στο πρώτο μας παιχνίδι για σήμερα.
1: Του βάζουμε νεύτη. Έχουμε βάλει ένα τραγούδι του Ζου πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς πρέπει να το καταλάβετε και πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 2310-232-908 να μας πείτε και σωστή απάντηση. Τώρα, αν το κάνετε αυτό, θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου σαν οπτικ αξίας 70 ευρώ από τα οπτικά Ζωγράφο στα αγαπημένα μας καταστήματα.
0: Έτσι, μπράβο, είμαστε έτοιμοι για τη γυαλάρα λοιπόν. Μου θέλουμε να δώσουμε δώρο 2310-232-908 και σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη σήμερα.
2: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη!
3: Νεύτη!
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε. Οπότε καλείτε τώρα 2310-232-908. 2310-232-908 για ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφο. Στο βάζω άλλη μία. Για ακούστε προσεκτικά. Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε και αυτό είναι το τραγούδι το οποίο, αν απαντήσετε σωστά, σας δίνει ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφο. Τα βρήκα τα γυαλιά μου, σας είπα.
1: Ναι, ναι. Πού ήτανε?
0: Ναι, στο αυτοκίνητο.
2: Του το είπα κιόλας. Έψαξα 15 φορές.
0: Είχαν πέσει πολύ ύπουλα. Πάρα πολύ ύπουλα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
4: Ιωακήμ Παδόπουλος.
0: Γεια σου Ιωακήμ, πώς είσαι, τι κάνεις, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία φίλε μου, έχεις καταλάβει ποιο είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνω?
4: Δράκουλα δεν λέγεται?
0: Αυτό είναι. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου Ιωακήμ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8 φυσικά. Τώρα μένει στο ακουστικό σου για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς, παιδιά, γυρνάμε μαγικά το χρόνο πίσω και πάμε στο 1997. Θεωρώ ότι είναι αξεπέραστο. Delirium Silence.

0: Πρέπει να φάμε ένα γλυκό τώρα. Νιώθω λίγο έπεσα γιατί έφαγα πριν έρθω. Όχι, αλήθεια. Και, ξέρεις, όταν φας, ξέρετε ότι δεν νιστάζετε και στο τρώτε. Παιδιά,
1: ναι.
0: Όταν τρώμε, νιστάζουμε γιατί όλες οι δυνάμεις του οργανισμού πηγαίνουν στο στόμα για να γίνει πέψη, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο σώμα να αδυναμεί και να νιώθεις μια υπνηλία. Οπότε και εγώ τώρα, για να μην νιώθω αυτή την υπνηλία, πρέπει να παραγγείλουμε κάτι γλυκό. Πριν το γλυκό όμως, θέλω να σας πω ότι όταν λέμε ότι Θεσσαλονίκη γίνεται αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε, παιδιά. Και αυτό το χρωστάμε στην Aegean, που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχει επιλογές για όλα τα γούστα και τα εξωτερικά ενδιαφέροντα. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα για το επόμενο ταξίδι σου.
2: Λοιπόν, και έχει έρθει η στιγμή για τα τρία ζώδια που σε τεστάρουν πριν σε εμπιστευτούν. Είναι ο Σκορπιός, ο οποίος δεν σου δείχνει εύκολα τον πραγματικό του εαυτό, παρατηρεί τις κινήσεις σου, θυμάται όσα λες και περιμένει να δει τα λόγια σου αν συμφωνούν με τις πράξεις σου. Είναι ο Παρθένος, αναλύει κάθε λεπτομέρεια και προσέχει πράγματα που οι άλλοι προσπερνούν. Και είναι και ο Εγώκερος, δεν ανοίγεται από την πρώτη στιγμή, θα σου δώσει χρόνο και χώρο για να αποδείξεις ποιος πραγματικά είσαι.
1: Του Καρβέλα να του λείπει το βύσινο.
0: Ξεκινήσαμε, παιδιά, και θα έχει πολύ ψωμί αυτή η υπόθεση, λογικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, ερχόμαστε γρήγορα πίσω, μην πάτε πουθενά.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Προσοχή! Λουκουμάδο πειρασμός. Αφράτιζες τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Και τώρα το contouring.
14: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers, όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
16: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
17: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
18: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
19: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
20: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
21: Beat the Bomb!
20: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
21: Μετρητά.
20: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8.
22: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
23: Beat the bomb.
22: Ζου.
24: Ηνωμένο Βασίλειο.
25: Νούμερο 3.
26: Pay a 300 pound to take a class in it. I wanna fight the fire.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Έλα παιδιά, δεύτερο 60 λεπτό Troublemakers, εδώ είμαστε, ζω 90,8, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα, τι γίνεται την δεύτερη ώρα?
2: Τη δεύτερη ώρα έχουμε το παιχνίδι μας το ξεμπούκωσέ το με την Κατερίνα για μία δωροπιταγή από τα καταστήματα Λαβή και έχουμε και τα νέα των ανέργων.
3: Έχουμε και κάτι πάρα πολύ πολύτιμο, είναι το χρυσό μας κουκουνάρι.
1: Μάλιστα, κατάλαβα τα ακούσουμε και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα παιδιά, είναι η Σακύρα, είναι το Die Die και αυτός είναι ο ζω 90,8.

0: τι είχε γίνει και με αυτό το τραγούδι, θυμάστε, μεγάλος χαμός.
1: Χαμάρα.
2: Νομίζω λοιπόν, με αυτόν μάθαμε τον Lil Nas X.
0: Lil Nas X, αν δεν κάνω λάθος. Από αυτό ήταν, ναι. Λοιπόν, τώρα παιδιά, πριν πάμε στα δικά σας, θέλω λίγο να σας μιλήσω για το Nova και συγκεκριμένα το Nova More, το οποίο ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανέσχυρο χειροσύμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Λοιπόν, έχουμε πολύ κίνηση στους δρόμους της πόλης. Η Μοναστηρίου στο Βαρδάρι, Καρατάσου, 26η, η Λεωφόρος Νίκης επίσης, η Τζιμισκή, η Γνατία έχει αυξημένη κίνηση. Βασιλίσης Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο περιφερειακός έχει θέμα στην Κατσιμίδη, στην κάθοδο, εκεί στο ύψος της Τούμπας, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Και στα νοσοκομεία επίσης έχουμε ένα θεματάκι. Και κάπου εδώ έχει πάρει το μάτι μου ότι έχει πρόβλημα το μετρό. Δεν ξέρω ακριβώς τι ισχύει, δεν το ψάξα πάρα πολύ, γιατί ήταν φευγαλέο, ήταν εδώ στο Opinion. Να μπω στο θες μέτρο να σας πω.
1: Παιδιά, χθες το βράδυ που μπήκα στο μετρό είχε τόση ζέστη. Δεν είχαν αναμένα το air condition, δεν ξέρω. Και μιλάμε, είχαμε πεθάνει. Θα έσκαγα.
0: Εντάξει, 2 λεπτά διαδρομή.
2: Ναι, είναι εκτός λειτουργίας η γραμμή σε όλους τους μήκους.
0: Λογικά για να έχει τόσο ζέστη υπήρχε θέμα.
1: Μάλλον, ξέρω κι εγώ. Σε αυτή την εκπομπή σύγχρονη τέχνη και λόγου, σήμερα το κάνουμε και λίγο historic channel. Πώς λέγεται, history channel. Πάμε να δούμε ποιο ήταν το φαγητό της αρχαίας Σπάρτης που αηδίαζε τους Αθηναίους. Και ήταν ο μέλλονος ζωμός. Παρασκευαζόταν κυρίως από χοιρινό κρέας, αίμα, αλάτι και ξύδι. Και ορισμένες φορές συνοδευόταν από σίκα, τυρί ή ψάρι.
0: Απαπα!
2: Γουρμεδιά!
1: Σερβιριζόταν στα κοινά συσίτια των Σπαρτιατών, όπου όλοι, από τον βασιλιά μέχρι τον απλό στρατιώτη, έτρωγαν το ίδιο φαγητό. Και η φιλοσοφία πίσω από το πιάτο, για τους Σπαρτιάτες τη διατροφή δεν αποσκοπούσε στην απόλαυση, αλλά στην επιβίωση, τη δύναμη και την πειθαρχία. Η λιτότητα αποτελούσε βασικό στοιχείο τρόπου ζωής. Οπότε έπρεπε να το φάνε αναγκαστικά για να έχουν δυνάμεις.
2: Εντάξει, πάλι είναι πολύ θρεπτικό αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άμα δεν σε πήρε στο στομάχι, γιατί έχει και πολλά πράγματα.
2: Σπαρτιάτες ήταν, ρε, δεν είχαν διαθέματα.
0: Σπαρτιάτες, και θυμάμαι ένα στο TikTok που βγαίνει και λέει Σπαρτιάτες. Λοιπόν, πάμε λίγο. The Second Voice και Let Me Be τώρα στο Zoo 90.

0: I'm the Bangara.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την υπέροχη Ντάρα, την νικήτρια της Eurovision από την γειτονική μας Βουλγαρία. Να δω πώς θα κανονίσουμε το λεωφορείο που λέγαμε. Τέλος πάντων, πάμε λίγο τώρα στα κουτσομπολιά μας.
2: Λοιπόν, θα πάμε στον Τάσο το Ξιαρχό, σαν νέο των ανέργων σήμερα. Πολλοί κόσμος υπάρχει εκεί πέρα, Team Visi, Team Καρβέλας κτλ. Ναι, ναι. Ο Τάσος είναι Team Καρβέλας από ό,τι φαίνεται, γιατί λέει: ο Καρβέλας καλός ή κακός της έφτιαξε την καριέρα και καλό θα είναι να λέμε ένα ευχαριστώ. Η Θελέστα και Παθέστα, λέει εδώ ο Ξιαρχό, την είπε ότι έχει απληστία και μεγαλομανία και διάφορα άλλα τέτοια και ότι έκανε τη συναυλία και δεν πήρε Έλληνες για το συνεργείο και είχε πάρα πολλούς από το εξωτερικό. Και πέρυσι και φέτος, λέει, στο Καλλιμάρμαρο.
3: Δίκιο έχεις αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί, όντως.
2: Και λέει ότι και αυτή έχει χρεοκοπήσει και έχει πουλήσει τσάντες και σπίτια, λέει, για να φύγει από το χρέος του παρελθόντος. Και εμείς τα έχουμε περάσει και θα ξαπεράσουμε σε όλους συμβαίνει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα θέμα γιατί αυτό με τα χρεοκοπήματα. Γιατί συνεχώς, ρε παιδί, πώς γίνεται, συναυλίες, πράγματα, λεφτά, τραγούδια, ιστορίες.
3: Χρεοκοπία
1: Εύηση. Δεν έβγαλε λεφτά Εύηση.
3: Αυτή, από ό,τι μάθαμε, το ήξερε από πριν ότι θα μπει μέσα. Δεν το ήξερε ότι θα μπει κάποια εκατομμύρια.
1: Θα μπει η εταιρεία παραγωγής της κυρίας Κούστα. Ναι. Του κυρίου Κούστα, δεν ξέρω ποιον είναι. Μαζί.
2: Ζώζεφιν, γιατί έχει κάνει unfollow τον Νίνο?
3: Τι?
1: Έχουν κουράσει.
2: Αυτό το είναι γνωστό, ρε φίλε.
3: Δεν το ήξερα.
2: Ναι, γιατί λέει ο Νίνο έχει κάνει τους πάντες unfollow εδώ, λέει, και μερικά χρόνια. Και είπα, ούτε εγώ θα σε ακολουθήσω. Γιατί λέει αυτός, δεν είμαι follower, είμαι leader. Τώρα αυτά λένε τα social media είναι λευλακίες, αλλού είναι η ουσία, λέει η Ζώζεφιν. Και επίσης κάτι που μου άρεσε εδώ είναι ότι η Μητρούτα λέει κάτι που το σκέφτομαι, μακάρι να έρθει.
1: Άντε με το καλό.
3: Η γλυκούλα μου, μακάρι.
1: Πάντως ο Νίνο μια χαρά έκανε που τους έκανε όλους unfollow, μακάρι να μπορούσα κι εγώ.
3: Εν τω μεταξύ τώρα πρόσφατα έμαθα ότι ο Νίνο έχει δύο παιδιά. Δεν το
1: ήταν
3: ήξερα.
1: Ήταν παντρεμένος ο Νίνο.
3: Ήταν παντρεμένος, ναι, κάποια χρόνια. Έχει δύο παιδιά, δεν το ήξερα.
1: Με την Βαρδινογιάννη.
3: Βαρδινογιάννη, ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Τι λέει θα λέγατε για μια J-Lo?
2: Για δώστε.

0: Στα 30 λεπτά μετά τις 5 στην αγαπημένη και ξεχωριστή αυτή τη στιγμή θα έλεγε κανεί.
1: Απάντησε η Ελένη στο στόχο.
0: Ποια Ελένη?
1: Η γυναίκα σου. Η γλυκούλα μου.
2: Τι απάντησε?
0: Τι τραβάω, είτε σε τραβάω σου. Να κάνω λίγο για να ξέρει και ο κόσμος τι λέμε, γιατί γελάμε μόνοι μας. Έβγαλα τα παπούτσια μου γιατί πρίστηκαν τα πόδια σου σήμερα για κάποιο λόγο.
1: Κάθε μέρα φρίζονται τα πόδια σου.
0: Έφαγα πολύ αλάτι χθες. Έφαγα ένα ολόκληρο κουτί τουρσί με πιπεριές, αλήθεια. Και αυτό.
2: Μετά θα λέει πονέ του στο μάκι μου.
0: Έβγαλα
2: πάλι
0: τα παπουτσάκια μου και ακούμπησα τα ποδαράκια μου με τις καλτσούλες εδώ. Ήρθε με τράβηξε κινητό. Υποδολάχνα.
1: Δεν γίνεται μία, δεν γίνεται δύο, 25 φορές έχει γίνει. Υποδολάχνα.
0: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι.
2: Πάμε στο παιχνίδι, είναι το ξεμπούκο σέτο. Η Κατερίνα, εκτός από τα πόδια του Μαργαρίτη, βάζει και άλλα πράγματα στο. Α, όχι, συγγνώμη. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έπρεπε να το μείνει μεταξύ μας. Λοιπόν, η Κατερίνα βάζει ένα τραγούδι στο στόμα της, το τραγουδάει με κλειστό το στόμα. Εσύ πρέπει να το καταλάβετε. Να πάρετε την ξεμπουκόστρα, να μας τηλεφωνήσετε και στο 2310-232-908 και θα κερδίσετε μία δωρεοπιταγή από τα καταστήματα Λαβή αξίας 20 ευρώ για να πάρετε ένα έτσι ωραίο κόσμημα.
0: Για να δούμε λοιπόν, θα καταφέρετε να ξεμπουκώσετε σήμερα την Κατερίνα.
3: Ξεμπούκωσέ το!
1: Αυτό.
0: Έγραφες και το άλλο. Δεν αντέχω. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι ερμήνευσε η Κατερίνα με κλειστό το στόμα, με το στόμα μπουκωμένο? 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, μας λέτε την σωστή απάντηση και κερδίζετε κατευθείαν. Έχει λίγο ζέστη σήμερα, άσχετο, να το λέμε, να τα λέμε και αυτά. 2-3-10-2-32-9-08. Έδωσε πάλι το καλύτερο σου αυτό, ρε κόριτσι.
1: Είδες, άμα το έχεις.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στους ακροατές μας. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά
4: σας. Πάλι το πέτυχα, τέλειο. Η Βίκη είμαι.
0: Έλα ρε Βίκη.
4: Λίγο τέλειο, πολύ χάρηκα που πέτυχα πάλι.
0: Έλα ρε.
4: Για να δω.
2: Κάτσε καλή, τι έχεις ξανακερδίσει.
0: Περίμενε Βίκη, περίμενε λίγο. Έχεις ξαναπάρει νοείς?
4: Πέρσι καλέ.
0: Α, άντε και εσύ τώρα, το είπες σαν να πήρες εχθές.
2: Ναι,
0: μόνο. Άντε και εσύ τώρα, κάθε χρόνο μας τη βάζει μια φορά το χρόνο, αν είναι δυνατόν τώρα, πιο συχνά.
4: Το θέμα πολύ είναι να δω άμα το βρήκα τώρα.
0: Είμαι σίγουρος ότι το βρήκες.
4: Είναι το Moving to the Sun.
0: Έλα ρε Βίκη.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι αυτό, καλέ, περίμενε, άλλο
0: συγγνώμη λίγο, ποιο είναι?
1: Δεν είναι αυτό, καλέ.
4: Τέλειο, τέλειο.
0: Η Βίκη είναι μόνη της,
1: έτσι. Βίκη.
0: Άκου λίγο Βίκη, ηρέμησε.
1: Λάθος, το είδαμε στο βάρο.
0: Εγώ φταίω. Λοιπόν, άκουσα με λίγο. Θεωρούσα και εγώ ότι είναι αυτό, αλλά δεν είναι αυτό, μου λένε τώρα από το control, με ενημερώνουν, έτσι. Ποιο είναι?
2: Δεν θα πούμε τώρα, πάμε σε άλλη γραμμή.
0: Αχ, δεν ξαναγορέθηκα τώρα.
2: Δευτέρα, Δευτέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε, παιδιά.
0: Γεια σου.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, το όνομά σου?
4: Σωτηρία. Νομίζω ότι έχω βρει το τραγούδι.
0: Σωτηρία, γιατί γελάς? Κάτι λες τώρα,
4: γιατί χάρηκα πολύ που σας έχω.
0: Παιδιά, γιατί χαίρεται ο κόσμος όταν μιλάει μαζί? Μόνο εμείς δεν χαιρόμαστε όταν μιλάμε μεταξύ μας εδώ.
4: Μας κάνετε χαρούμενος, ρε παιδιά.
0: Έτσι, έλα.
2: Σωτηρία, μπράβο.
0: Πες το άλλη μία καθαρά.
2: Όχι, το έχουμε, το έχουμε στην αρχή. Ναι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, Σωτηρία, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς, δεν είπες?
4: Πηλαία.
0: Αγαπημένη Πηλαία, για πάρα πολλούς λόγους, θα τους αναλύσω τώρα. Πες μας το τραγούδι.
4: Το Bad Time.
0: Μα την Παναγία, δεν ήξερα πώς το λένε. Μα την Παναγία.
4: Όχι,
0: το ξέρω, το τραγουδάω, το χορεύω, αλλά νόμιζα ότι είναι το άλλο εγώ τώρα για κάποιο λόγο, παιδιά. Εντάξει.
2: Ο άνθρωπος κάνει εκπομπή στο Zoo Radio. Αμείνεται από το ραδιόφωνο.
0: Τέλος πάντων. Α, σημασία έχει ότι κέρδισες.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Που ακούζει Zoo 90,8. Τι ωραίες ακροάτριες σήμερα, χαρούμενες. Μπράβο, λοιπόν, μένει στο ακουστικό να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε σε break.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
7: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
6: Μπράβο.
7: Αφού τα φέρω στο σπίτι.
1: Παθαίνω ηλεκτροπληξία.
8: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω?
6: Τι?
8: Τριγύρω είχε όλο βατράχι και τη δίκαια.
6: Ποιο είναι αυτό το σούπερ μάρκετ? Να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράχια και τα τζιτζίκια.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
10: Επόμενος.
8: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
15: πες το!
17: Πες το!
15: Ζου Radio!
17: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, πάμε στην γκρίνια μου, παιδιά.
1: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, σήμερα θέλω να πάμε λίγο στο σούπερ μάρκετ και σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Γιατί? Γιατί προχθές πήγα να πάρω κάτι πράγματα. Θέλω να κάνω τα καλαμπόκια που σας έλεγα, θυμάστε. Mm-hmm. Πήγα λοιπόν, πήρα όλα τα υλικά και ξέχασα ένα.
2: Ποιο?
0: Την παρμεζάνα που έρχεται μετά από πάνω. Οπότε πάω μετά να πάρω την παρμεζάνα, μου τρίβουν και την παρμεζάνα, την πληρώνω ένα νεφρό, φεύγω, πάω στο ταμείο και ξαφνικά ρε παιδί μου μπροστά μου έναν τύπο, με μια τύψα, ένα ζευγάρι τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν σηκώσει το μισό σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχουν δώσει ένα μηνιάτικο. Έχουν ψωνίσει 447 αντικείμενα. Με κοιτάνε στα μάτια. Τους κοιτάω, είμαι με ένα αντικείμενο, ρε φίλε. Είμαι με μία παρμεζάνα, με μία μπανάνα, με ένα γιαούρτι. Και δεν με δίνουν ποτέ τη σειρά.
3: Τι λες!
0: Ενώ εγώ το κάνω πάντα. Και παραπάνω να έχω και δηλαδή. Και, δηλαδή να έχουν 2-3 και εγώ να έχω καλάθι, θα πω περάστε πάντα. Παιδιά δεν μου δώσαν τη σειρά. Και καθόμουν, είμαι λιπόθυμος, 1/4 του χτυπήσουν τα προϊόντα και είχαν πάρει κάτι γιαούρτια, κάτι σόγιες, κάτι. Είναι ξέρω αυτό που τρώνε περίεργα. Και τους περίμενα ένα τέταρτο να χτυπήσουν τα δέντρα. Αφού και η ταμεία, δηλαδή, σαν να με έλεγε: έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι.
3: Ναι. Έλα, ρε, γιατί όμως να το κάνουν αυτό, δηλαδή, μήπως δεν σε είδανε, γιατί και εσύ είσαι υπερβολικός.
0: Είδε με έξι. Ξεφυσούσα. Έκανα.
3: Άρα επίτηδες το κάνουν επειδή ξεφυσούσες.
2: Μήπως είχε ανοίξει ο λογαριασμός και μετά δεν μπορούσε να τον κλείσει.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Παιδιά, δεν θέλω να δώσουν τη σειρά. Υπάρχουν και αυτοί, σας φαίνεται περίεργο.
3: Καλά.
0: Εδώ
3: ναι.
0: Δεν δίνουν σε γυναίκες που είναι έγκυες και τα λοιπά. Τώρα δεν είναι. Είναι στον άνθρωπο είναι αυτό, να ξέρετε. Η Lady Gaga έρχεται τώρα, είναι το The Dead Dance και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Είμαστε παιδιά, παρέα πάντα με την Nova και το Nova More, το οποίο αλλάζει για να απολαμβάνεις, θέλω να σου πω, premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, έτσι. Τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι, όπου το δίνουμε στον MC Bean Πότης Μετσάκος, ο οποίος την αγαπάει τη Σταυρούλα και φαίνεται.
2: Πέσε κάτω. Καλό μου Σταυρούλα, σ' αγαπάω. Πέσε κάτω. Λέω Σταυρούλα. Πέσε κάτω. Έλα με Σταυρούλα.
3: Σταυρούλα μακριά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το πέσε κάτω τι?
1: Έπεσε κάτω και έκανε
3: Σταυρούλα, σώθηκε.
0: Σταυρούλα, άστο.
1: Σταυρούλα, στα πατώματα πέφτει το παιδί για πάρτι σου. Στα πατώματα.
0: Λοιπόν, Σταυρούλα και όλοι οι υπόλοιποι ακροατές.
3: Έστω ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, και αντί για Σταυρούλα ή Κατερίνα.
1: Όχι, εντάξει.
3: Πες μου, τι θα έλεγες.
1: Αχ, τον γλυκούλι μπλοκ.
0: Τον γλυκούλι μπλοκ. Μακριά.
3: Γι' αυτό θα μείνει μόνη της.
1: Για πάντα φορέα.
0: Κοίτα, από τον έχει τώρα ένα τέτοιο. Καλύτερα.
3: Αλλά είσαι
0: επικίνδυνος. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Τελευταία ώρα, τελευταίο 60 λεπτό, με άλλους δύο μεγάλους διαγωνισμούς, πολλές επιτυχίες και φυσικά ατελείωτο κέφι.
1: Έτσι.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό Plumping Effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
1: Stores. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb. Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb.
2: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά, εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα Troublemakers, ζου 90,8 σε αυτή την πολύ όμορφη Παρασκευούλα ζάχαρη ή Παρασκευούλα μέλι. Τι έχουν τώρα το τελευταίο 60 λεπτό?
2: Έχουμε το διαγωνισμό για την υποτροφία στο E-Class από την No Crunch και έχουμε φυσικά και το παιχνίδι μας στο τρίτο της ώρας, το Γραμμάτο, για μια τροπιτεγή αξίας 20 ευρώ από καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Χαμός.
3: Σας έχω φέρει και μια πολύ ωραία viral είδηση.
1: Τέλεια θα περάσουμε. Μένετε μαζί μας, παιδιά, δεν πάτε πουθενά. Ξεκίνημα γρήγορα με Jamaican και μπαμ μπαμ στο Zoo 90,8.

0: Ψάχνεις, τι θες, τι θες, παίζω. Κάτσε δύο ώρες έξω, ποδολάγνα, ποδολάγνα.
1: Μας έχει πρίξει τα όμπα, μα δεν μπορώ άλλο.
0: Ποδολάγνα.
1: Κάτσε εδώ μέσα και πες το.
0: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για διαγωνισμό.
2: Βεβαίως, έχουμε υποτροφία να σας δώσουμε από την No Crunch για masterclass να γίνετε ειδικοί στο digital και AI marketing αξίας 1.790 ευρώ από την No Crunch. Την αγαπημένη No Crunch, εδώ εσύ τώρα πρέπει να μας κάνεις μια ερώτηση, Μαργαρίτη. Αν ξέρουμε την απάντηση, Κατερίνα, τι πρέπει να κάνουμε.
3: Λοιπόν, θέλω να στείλετε τώρα στο Viber, όχι τώρα, βασικά με το που πει την ερώτηση ο Μαργαρίτης, στο Viber στο 6931908908. Τη λέξη υποτροφία, θα αφήσετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, την απάντησή σας εντός 10 λεπτών.
2: Ρίξτε την ερώτηση.
0: Λοιπόν, παιδιά, η ερώτηση για σήμερα, Παρασκευή 9 Δεκάτου, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί η ερώτηση είναι εξής: πώς ονομάζονται οι άνθρωποι στα social media που έχουν μεγάλο κοινό και επηρεάζουν τις αγοραστικές συνήθειες του κόσμου?
3: Μάλιστα.
0: Λεγόμενοι.
2: Άνεργοι.
0: Σταμάτα.
3: Ενεργή είναι.
0: Πώς ονομάζονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που στα social media έχουν έτσι μεγάλο κοινό, επηρεάζουν τις αγοραστικές συνήθειες του κόσμου, που κάνουν πολλά προϊοντικά. Έφαγα αυτό, ή πια εκείνο, πήγα εκεί, κοιμήθηκα εδώ. Λοιπόν, οπότε.
2: Τάκ, πολλά.
0: Τάκ. Τι ωραίο αυτό το.
3: Με τον κωδικό, 50%.
0: Οπότε, παιδιά, μας λέτε αυτή τη λέξη και στέλνετε.
3: Στέλνετε τη λέξη υποτροφία, το ονοματεπώνυμό σας και την απάντησή σας.
1: Η Τούνη, τι είναι η Τούνη?
0: 10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, παιδιά, για να απαντήσετε σωστά.
1: Ο Μαργαρίτης, τι είναι ο Μαργαρίτης?
3: Θέλουμε να γράψετε και τη λέξη υποτροφία, γιατί χθες πολλές απαντήσεις δεν είχαν τη λέξη υποτροφία.
0: Υποτροφία, την απάντηση από την ερώτηση που κάναμε. Για 10 λεπτά φύγαμε. Για τραγουδάρες, έλα, Παρασκευή απόγευμα, παιδιά. Έρχεται το Σαββατοκύριακο.

0: Γεια.
1: Έχουμε το προβληματάκι. Παραμένει στον περιφερειακό σε διάφορα σημεία. Κυρίως προς τα ανατολικά, αλλά και άνοδος του Αγίου Παύλου σφίγγει κάπως. Τώρα εκεί Βασιλίσσης Όλγας Κωνσταντίνου Καραμαλή, που θα μπείτε Αδριανούπολεως, έχει τα θεματάκια. Η Εγνατία επίσης αυξημένη κίνηση. Η Καρατάσου Μικηθοδωράκη, η Μοναστηρίου. Αυτά.
2: Παιδιά, στην Ιαπωνία τώρα θα σας πάω, όπου αν μεθύσεις πολύ, έχεις έτσι επιθετική συμπεριφορά, είναι δύσκολο να μετακινηθείς με ασφάλεια, η αστυνομία τι σε κάνει εκεί πέρα?
0: Σε πάει σπίτι.
2: Όχι, σε τυλίγει σαν μπουρίτο και σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αυτό γιατί συμβαίνει? Για να περιορίζονται οι κινήσεις και να μπορεί να μεταφερθεί χωρίς συνεχή σωματική πάλι αποκλειστική χρήση χειροπέδων.
1: Ζουρλομανδία δηλαδή βάζουν.
2: Δεν είναι ζουρλομανδία, είναι σαν κουβερτούλα,
0: έτσι,
2: ρε παιδί.
0: Λίγο ζεστό, λίγο γλυκό. Ναι. Και σου λέει θα χαλαρώσει, δεν θα κάνει και πολλές κινήσεις.
1: Ειδικό που να κατουρίσεις, τι θα κάνεις?
0: Κατουριέσαι πάνω σου.
1: Πάνω σου.
0: Ούτως ή άλλως, άμα τα έχεις πιει, κατουράς πάνω σου.
1: Κατουρημένο είμαι, αδερφά.
2: Κατουράει μέσα στο μπουρίτο.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να σκεφτώ αν έρχονταν αυτά τα μπουρίτο στη Θεσσαλονίκη, τι μπορεί να γινόταν.
2: Καλά.
1: Σάββατο βράδυ. Είναι εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο.
1: Είναι από Tame Impala, καινούργια, είναι το Loser και μας αρέσει πάρα πολύ.

0: Turn the lights off και πάμε λίγο στο θέμα της ημέρας. Ναι. Το οποίο έχει να κάνει με τη Δανάη Μπάρκα.
1: Άντε πάλι.
2: Σημαντικότατο.
0: Αυτή τη φορά λοιπόν η μέλουσα μαμά θέλησε να μοιραστεί κάτι με τους διαδικτυακούς της φίλους. Στάθηκε σε μια καθημερινή συνήθεια που φαίνεται πως έχει αρχίσει να γίνεται πιο δύσκολη όσο προχωράει η εγκυμοσύνη και φυσικά έχει να κάνει με τον ύπνο. Η μέλουσα μαμά λοιπόν, με αφορμή τη δυσκολία της να βρει πλέον μια άνετη στάση στο κρεβάτι και να απολαύσει έναν ξεκούραστο και χαλαρό ύπνο, η Δανάη Μπάρκα έκανε λοιπόν ένα χιουμοριστικό story στο Instagram, περιγράφοντας με δικό της τρόπο, με το δικό της αυτό τρόπο, την νέα της πραγματικότητα. Και έγραψε: «Καλημέρα, αγάπες μου. Ποιος έχει αρχίσει να με βολεύει.
1: Να μην βολεύεται στο κρεβατάκι του.
0: Ποιος έχει αρχίσει να με βολεύεται σε καμία θέση. Και οι τρεις.
1: Αυτό,
0: Βασίλη. Εγώ. Ποιος έχει αρχίσει να μην κοιμάται καλά.
1: Αυτή.
0: Ποιος δεν έχει βρει ακόμα τρόπο να απολαμβάνει τον ύπνο.
1: Η Δανάη.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα με τη Δανάη. Σας άρεσε?
1: Όχι.
2: Καταπληκτικό.
0: Πάμε σε κάτι όμως πραγματικά τώρα είναι καταπληκτικό, παιδιά, διότι μιλάμε για το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς. Η Zenith και ο Zoo 90,8 σου δίνουν ενέργεια στη μεγάλη νύχτα της χρονιάς, 14ος νυχτερινός μαραθώνιος της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει, παιδιά, Σάββατο 17 το Οκτώβριο και η πόλη τρέχει με κορυφαία ενέργεια. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί δίπλα σε όλους τους δρομείς που με την προσπάθεια και το πάθος και την ενέργειά τους κάνουν αυτή τη βραδιά ξεχωριστή. Ποιος άλλος θα είναι εκεί?
1: Εμείς!
0: Ο Zoo 90,8 και θα δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Με μουσική, με ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα μιας μεγάλης διοργάνωσης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στο 14ο νυχτερινό μαραθώνιο Θεσσαλονίκης, Zenith.
1: Μην τύχουν και δεν κάνουμε κάτι μετά.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
0: Crew in the morning. Πάμε με ανέκδοτο.
4: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέγγες.
1: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα, κάνες...
2: Νάνση μου.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκη.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις. Μέρες εβδομάδας, μια χαρά. Την περνάς την πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
4: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
11: Πες το, πες το.
12: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
11: πες το.
13: Πες το.
14: Zoo Radio.
13: Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιχνιδάρα, τελευταία και καλύτερη.
1: Είναι το γραμμάτο. Έχουμε μια δωρεπιταγή από την καντίνα Delicatessen αξίας 20 ευρώ. Περιμένει να γίνει δικιά σας. Να, εδώ η Κατερίνα την κουνάει στη χεράκλα της. Έτσι, ορίστε η δωρεπιταγή. Έχετε 10 δευτερόλεπτα. Ένα γράμμα να μας πείτε τρεις λέξεις, τρία αντικείμενα που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. 2310-232-908 για να παίξετε μαζί μας το γραμμάτο.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Οπότε, call now. 2-3-10-2-32-9-08. Το γραμμά το παιχνίδι. Ένα γράμμα, τρία αντικείμενα, τρεις λέξεις, 10 δευτερόλεπτα. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, το όνομά σας?
2: Χριστίνα.
0: Γεια σου Χριστίνα μου, από πού μας τηλεφωνείς? Χριστίνα.
2: Ναι, μας πείτε από το κέντρο.
0: Από κέντρο, πάρα πολύ ωραία. Πήρες και το γραμμάτο, έτσι.
2: Πολύ ωραία εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα ξαναπέσω λίγο γιατί χάθηκε εσύ.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι. Λοιπόν, Χριστίνα μου, το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να παίξουμε το γραμμάτο.
3: Το γραμμάτο.
4: Αλφα. Κάπα.
0: Τρεις λέξεις από κάπα, ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Δυνατά, Χριστίνα.
2: Κλειδί, κουτάλι, καρακιά.
0: Έλα λίγο, μπράβο. Μπράβο, Χριστινιό. Ένα υπέροχο γεύμα μόλις έγινε δικό σου από την καντίνα Delicatessen.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι. Δεν είπε
0: ευχαριστώ.
1: Είπε, ναι. Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου.
4: Μετά με χροκαθυστέρηση.
0: Να τελειώνω. Να φεύγω. Χριστίνα, μένει στο ακουστικό, σε παρακαλώ. Δεν πας πουθενά και εμείς πάμε σε...

0: Σαββατοκύριακο. Αυτό ήτανε, πάει και αυτή η εβδομάδα, πάει και αυτή η μέρα. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα, πανέτοιμος, και φυσικά το βράδυ κλείνει και σήμερα το κορίτσι μας, η Έλενα Ηρώκα. Τώρα, Σαββατοκύριακο έχουμε πολύ ωραία πράγματα, Βασίλη.
1: Σε Θεσσαλονίκη, στο Πθέρτη με τον Πέτρο Σοφιανίδη αύριο στις 12 και την Κυριακή στις 7 το απόγευμα σε επανάληψη. Φυσικά αύριο βράδυ δεν χάνουμε με τίποτα. Στις 9 το βράδυ έχουμε Bill Nackis Μεθαύριολαντ. Στις 10 Βασίλης Βαρσάμης Zoo on the Dance Floor. Στις 11 είναι ο Edge Greg με το Obsessions. Και στις 12 Ντάντα μεσάνυχτα Army Van Buren State of Trance.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Τι σκοπούς έχετε εσείς, παιδιά, τι θα κάνετε?
1: Κοίταξε, αύριο έχω γάμο. Από το μεσημέρι κιόλας, από τις 4 η ώρα.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό, τελειώσουν νωρίς.
1: Την Κυριακή το μεσημέρι, το απόγευμα έχω μάθημα. Την Κυριακή το πρωί θα πάω για ένα καφέ με τον Γεωργάκη, με την Πασχαλίνα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε να παίξουμε σε καμιά παιδική χαρά, κάτι θα κάνουμε.
0: Ωραία, θα έλεγε κανείς. Εσύ θα κάνεις.
2: Εγώ
0: νύχια full, μαλλιά.
2: Full, full το τριήμερο. Έχω κανονίσει σήμερα να βγω, αύριο να βγω, το πρωί, το απόγευμα, το μεσημέρι.
0: Τι δύσκολα περνάς, παιδί μου.
1: Τόσους γαμπρούς, κάπου πρέπει να τους χωρέσει λίγο, να τους ταξινομήσει.
0: Ώρα τους κάνει και η Γεωργιάδου, λέει, τάκι, έχουν χαμό στα έτοιμα τα παιδιά. Λοιπόν, προφανώς και θα κλείσουμε με το μίξ το οποίο κάναμε χθες και εξετρελαθήκατε. Χιλιάδες μηνύματα δεχτήκαμε.
1: Τι χιλιάδες?
0: Έπεσε το σύστημα. Έπεσε το σύστημα σε κάποια φάση. Μιλάμε για το μίξ από την Αναβίση που γίνεται χαμός αυτές τις ημέρες. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και καλό Σαββατοκύριακο!

0: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
7: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
8: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
9: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
10: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
11: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
12: Beat the Bomb!
11: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
12: Μετρητά.
11: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8.
13: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Beat the bomb.
15: Ζου.
16: Ηνωμένο Βασίλειο.
17: Νούμερο 3.
18: £300 to take a class in it. I wanna break the phone.

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Thank God it's Friday. Καλησπέρα σε όλους. Επιτέλους ήρθε η Παρασκευάρα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Από όλα σας έχω και για σήμερα. Σας φέρνω μουσικά νέα. Νέες μουσικές προτάσεις από την New Music Friday. Έχουμε hit list στις 8 η ώρα και track of the day. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Dati και Take Me There και έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις μόνο στον Zoo. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.

ένας και μοναδικός Σόμπουρ με το Homebreaker εδώ στο Zoo Fun, στον Zoo 90,8. Και πείτε μου λίγο, πόσες φορές έχετε προσπαθήσει να φτιάξετε μόνοι σας είτε το λάπτοπ που κράσαρε, είτε το smartwatch που κόλλησε, είτε το σκούτερ που δεν έπαιρνε μπρος. Όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια, χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις. Και αυτό θα το βρούμε στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε σε μια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Περιμένω στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 να μου πείτε τι θα κάνετε το σουκού και πώς είστε σήμερα. Εγώ να σας πω πάντως ότι μάλλον θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Αύριο Σάββατο δείχνει αρκετά σύννεφα, ενώ την Κυριακή πιθανότητα θα έχουμε βροχές, ευτυχώς προς το βράδυ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 19 μέχρι 26 βαθμούς. Say my name, έρχεται τώρα στον Zoo.

Τι χαμού έχει κάνει αυτή η Αντέλα. Αυτό ήταν το Ain't in LA εδώ στον Zoo 90,8 και την άλλη εβδομάδα έρχεται κάτι πάρα πολύ όμορφο. Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και η πόλη τρέχει με κορυφαία ενέργεια. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί δίπλα σε όλους τους δρομείς που με την προσπάθεια, το πάθος και την ενέργειά τους κάνουν αυτή τη βραδιά ξεχωριστή. Και φυσικά ο Zoo δίνει τον δικό του παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith. Πάμε τώρα στο 2012, ακούστε τη τραγουδάρα σας φέρνω. Lana Del Rey, Blue Jeans, σε ένα υπέροχο remix. Το ακούτε εδώ, τώρα, στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι,
4: παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μια λίστα για σούπερ μάρκετ. Πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω?
2: Τι?
5: Τριγύρω είχε όλο βατράχι και τζιτζίκια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ? Να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράχια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζε τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
16: πες το.
14: Πες το.
18: Ζου Radio.
14: Ζου 90,8.

8, παίζουμε τις επιτυχίες. Να στείλω τις καλησπέρες μου στην Ελένη, τη Σοφία, τον Θανάση, τη Δέσποινα, τον Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Έχουμε κίνηση στην πόλη, να ξέρετε, στο κέντρο Τσιμισκή Εγνατία, στο Βαρδάρι, πιο ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Όλγας, Ανδριανουπόλεως στην Καλαμαριά και Εθνικής Αντιστάσεως στο Φοίνικα. Υπομονή στο τιμόνι, όλα θα πάνε καλά. BB Rexha και Faithless έρχονται τώρα με το εκρηκτικό New Religion.

0: Το 2021 βγήκε αυτή η κομματάρα Ed Sheeran και Bad Habits εδώ στον Zoo 90,8 και το ήξερες ότι μία βόλτα στο One Salonica μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά από όσο νομίζεις. Και όταν λέμε μακριά, εννοούμε Νέα Υόρκη. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνε τις outlet αγορές σου στο One Salonica, κράτησε την απόδειξή σου και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο onesalonica.com. Τόσο απλά μπαίνεις στην κλήρωση για ένα dream trip για δύο στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά. Πρώτη στάση One Salonica, επόμενη ίσως Νέα Υόρκη. Ο David Guetta τώρα γράφει ιστορία ως ο κορυφαίος DJ στον κόσμο για έκτη φορά. Με τη φετινή του νίκη στη λίστα του Top 100 DJs του DJ Mag, έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία της ψηφοφορίας που φτάνει τις 6 πρωτιές. Απίστευτο, έτσι. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο εδώ στο Zoo Fan, στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
2: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533, 25 Μαρτίου 95. Be There.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: City Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the Bomb!
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
3: Ούτε Άγγλος να ήμουν, 8 ακριβώς είναι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο και τελευταίο μέρος του Zoo Fan για αυτή την εβδομάδα. Τι έχει συνέχεια? Φυσικά έχουμε νέες μουσικές προτάσεις από τη σημερινή New Music Friday. Έχουμε το Track of the Day πριν το τέλος της εκπομπής. Και τώρα έχουμε την αγαπημένη μας hit list. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 κορυφαίες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 έρχονται Hugel, Ultra Nate και Moving to the Sun.
0: Zoo Radio, the hit list.

Πόσο το αγαπώ. Νούμερο 2 για τους Μπάουσα με το Magnetic εδώ στο hit list των Zoo 90,8. Και ξέρετε το νόμο του Murphy που λέει ότι το λάπτοπ θα κρασάρει στο κρίσιμο project, ότι το σκούτερ θα σε αφήσει τη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και ότι το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να μας μείνει στα χέρια, δεν ευριάζουμε, πηγαίνουμε στο Γερμανό. Γιατί εκεί ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε τον Murphy να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Πάμε στο νούμερο 1 τώρα που θα ακούσουμε τον Teddy Swims με το Mr. Know It All. Ο Teddy Swims αυτή τη στιγμή στην περιοδία που κάνει και στις συναυλίες που δίνει, εκτοξεύει hot dogs στο κοινό για να τους ταΐσει. Απίστευτο, έτσι. Νούμερο 1.

8 McRae και Sports Car τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και τώρα είστε έτοιμοι να σας φέρω νέες μουσικές προτάσεις. Αρχικά η Cardi B κυκλοφόρησε το Don't Chart, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ για το video game Grand Theft Auto 6. Μια συναισθηματική αλλά ταυτόχρονα δυναμική συνεργασία μας χάρισαν ο rapper Big X Diplac και η Ava Max στο πολύ ξεχωριστό Burn. Σε Latin χορευτικούς ρυθμούς μας ταξίδεψε η Udeline με το La Falda. Ένα 80s aesthetic κομμάτι έκανε release η Carly Rae Jepsen, το οποίο ονομάζεται Love Depressed, και το καλύτερο σας το κράτησα για το τέλος. Μία συνεργασία φωτιά είχαμε ανάμεσα σε Pitbull και Enrique Iglesias, το Με Παράστε El Corazón, το οποίο είναι ξεσηκωτικό και το τραγούδισμά του που θυμίζει και λίγο σύνθημα γηπέδου, σου κολλάει πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Τα ακούτε, περιμένω να μου πείτε πώς σας φάνηκαν και εννοείται μένετε συντονισμένοι γιατί κάθε Παρασκευή σας φέρνω νέες μουσικές προτάσεις.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέγγες.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα, κάνες...
2: Νάνση μου.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκη.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις τις μέρες της εβδομάδας. Μια χαρά, την περνάς την Πρωτοδημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Πες το.
8: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, πες το.
8: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
10: Πες το.
9: Πες το.
10: Ζου Radio.
9: Ζου 90,8.
11: Λεπτά μετά από τις 8. Είμαστε εδώ στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Τα χαιρετίσματά μου και στον Αλέξανδρο και στη Σούζη που είναι συντονισμένη. Φυσικά κάθε πρωί δεν ξεχνάτε, ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning 7 με 11 και στις 9:40 παίζετε το αγαπημένο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Τώρα έρχεται σουκού, αλλά από Δευτέρα κανονικά τους ακούτε. Second Voice και Let Me Be παίζει τώρα εδώ στον Ζου.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
2: Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage. Ήταν το Creepin' εδώ στον Zoo 90,8. Και σε περίπτωση που χαλάσει είτε το smartwatch, είτε το laptop, είτε το scooter, μη μου ανησυχείς. Πολύ απλά θα πας στο σοβαρό σέρβις του Γερμανού. Στο Γερμανό, λοιπόν, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείς σε μια τέτοια δύσκολη θέση, παίρνα πολύ απλά από ένα κατάστημα Γερμανός και άφησε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Στο Track of the Day σας φέρνω μια ολοκένουργια επιτυχιάρα από τον Βέλγο The Magician και τον Γάλλο Νίκο De Andrea, το αγαπημένο Destination. Εγώ φεύγω, Ελένα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 μετά Zoo Nights και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Θεσσαλονίκη στο 30. Τα φιλιά μου και μην ξεχνάς, να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye!
3: Track of the Day! Track of the Day!

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
9: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
10: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
11: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party. Στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
12: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
13: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
14: Beat the Bomb!
13: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8.
15: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Beat the bomb.
17: Ζου.
18: Ηνωμένο Βασίλειο. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε Παρασκευούλα σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Τι ωραία που είναι πάντα αυτή η Παρασκευή. Ζουνάιτς για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα και θα πούμε πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία νέα σου. Έχω πάρα πολλά. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και ξεκινάω κατευθείαν με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Bad Bunny, Nueva Yol είναι η πρώτη και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8. Nueva York.

Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Unholy, Sam Smith και Kim Petras από το 2023. Και το album Gloria είναι αυτό το τραγούδι. Και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε όλοι εδώ στην παρέα μου. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 13 λεπτά ακριβώς. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε. Στο 6931-908-908. Και φυσικά βρείτε μας και στα social media, Instagram Παπάκι Ζου Radio και TikTok Παπάκι Ζου Radio 908. Και δεν θα πω άλλα γιατί ανυπομονώ για το επόμενο τραγούδι. Σε ένα σπάιρο και ολοκένουργιο φανταστικό, όχι τόσο ολοκένουργιο, αλλά είναι φανταστικό. Great Expectation. Πέσει δυνατά στον Ζου 90,8.

πάρα πολύ ωραίο Opa Light από την Taylor Swift, η οποία όλο και ανεβαίνει. Πάρα πολύ άνοδος για το κόριτσι αυτό. Στα Kids Choice Awards 2026 προηγείται στις υποψηφιότητες με την Ariana Grande και τη Sabrina Carpenter να είναι πιο κάτω. Και γενικά όλο ανεβαίνει η Taylor το τελευταίο διάστημα και μπράβο της, τα πάει πάρα πολύ καλά. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12, είμαστε εδώ στον Zoo 90,8 και εγώ από προχθές που σας είπα κυκλοφορώ το βράδυ βέβαια με το μηχανάκι με μπουφάν, όπως και σήμερα ήρθα πάλι με μπουφάν, γιατί ο καιρός λίγο με ταράζει. Και τώρα αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχει ανέβει λίγο θερμοκρασία αυτές τις μέρες, 21 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια σχετική άνοδο από 20 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο με λίγο συννεφιά και Κυριακή μπορεί και να βρέξει, αρκετές πιθανότητες για βροχή και από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία, συνεχίζουμε με Private Love, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι.
4: Παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
2: Τι.
5: Τριγύρω είχε όλο βατράκι και τζιτζίκια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ, να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράκια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
6: Πες το.
7: Πες το.
6: Ζου Radio.
7: Ζου 90,8. We play the hits.
8: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε Zoo Radio, We Play The Hits και είμαστε στο πρώτο μας μέρος για σήμερα, στα 31 λεπτά μετά τις 9. Εγώ είμαι η Έλενα και αν ήρθατε τώρα στην παρέα μου, καλά κάνατε γιατί έχω πολύ ωραία συνέχεια. Περσέμπρεση, I adore you, Ζανάντο, σε πολύ λίγο, τώρα, Ντατή, Take Me There, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

πάρα πολύ αγαπημένη J-Lo και Save Me Tonight εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Βράδυ Παρασκευούλας και τι ωραία που είναι. Η αγαπημένη μέρα είναι η Παρασκευή βασικά, να το ξέρετε. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και έχετε καταλάβει, φαντάζομαι κιόλας, ότι είμαι και λίγο κρυουλιάρα, ειδικά από πέρσι δεν ξέρω τι γίνεται. Το βράδυ, ας πούμε, έχω βγάλει ήδη παπλωματάκι. Λεπτό είναι, εντάξει, αλλά είναι παπλωματάκι. Πρέπει όμως, νομίζω, σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε για το χειμώνα που έρχεται, γιατί έρχεται. Τα παλιά σας κουφώματα, ας πούμε, παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε. Αν όχι, τότε ήρθε η ώρα, παιδιά, να αλλάξετε την καθημερινότητά σας προς το καλύτερο. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σας συνδέει με ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνετε στο My Windows, περιγράφετε τις ανάγκες σας και πάρα πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου από την Alumil. Όχι τίποτα, έτσι να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο χειμώνα καλοκαίρι. Γι' αυτό. David Guetta, Teddy Swims, Stones and Die. Αγαπημένο, Gone, Gone, Gone. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
6: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
8: Ναι, καλά.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20, παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb.
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Beat the bomb.
4: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.

0: 10 παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους τους φίλους μου, τους βραδινούς. Καλώς ήρθατε, αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε εδώ Παρασκευή βράδυ με το κατάλληλο παρασκευιάτικο mood. Είναι 9 Οκτωβρίου και θα είμαστε παρέα για ακόμη 2 ώρες. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και είναι τα Zoo Nights. Συνεχίζω με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Πάρα πολύ ωραίο throwback, smack that. Και λόγω της ημέρας μπορεί να το ακούσετε αν πάτε για κανένα ποτό σήμερα αυτό το τραγούδι. Μπορεί και αύριο, αναλόγως και το μαγάζι φυσικά. Αλλά παίζει πάρα πολύ ωραία εδώ και πολλά χρόνια. Ζου 90,8, είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και τώρα στα νέα, κάτι που δεν περίμενα, ας πούμε, είναι το Bad Bunny και τη Lana Del Rey ως ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Θα γίνουν λοιπόν για το πολυαναμενόμενο GTA 6 και λέει, εντάξει, μαζί με και άλλους ακόμη αρκετούς καλλιτέχνες, και θα ακούμε, λέει, από είδη Latin, pop, country, ακόμη και heavy metal θα έχει. Χαμός θα γίνει, χαμός και πανικός.

Έχει πάρα πολύ ωραίο ρυθμό αυτό το τραγούδι. Μίτσικο, εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μου. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και τώρα πραγματικά θα έπρεπε να μου έχετε δώσει απουσία. Θα ήταν το πιο δίκαιο. Δεν ξέρω τι έπαθα, πώς μου διέφυγε, γιατί χθες ήταν Πέμπτη. Και κάθε Πέμπτη εμείς εδώ λέμε τις ταινίες της εβδομάδας που βγαίνουν. Το λοιπόν, μια μέρα μετά, θα τις πω σήμερα, δεν πειράζει. Ξεκινάω με thriller Prime Time ταινία. Συνεχίζω με thriller The Social Reckoning. Και μετά έχουμε επιστημονική φαντασία, την ταινία Αναγέννηση. Πάλι thriller με τίτλο Άλλη Μαμά. Ντοκιμαντέρ Γάζα η Λωρίδα της Εξόντωσης. Και θα κλείσω κλασικά με animation Ξεχασμένο νησί. Τώρα, αν έχετε δει από χθες που κάποιες έχουν κυκλοφορήσει κάποια από αυτές, φυσικά περιμένουμε εδώ update στο Viber να μου στείλετε ένα μήνυμα, να μου πείτε αν είναι ωραία κτλ. 69 31 908 908. Και φύγαμε να συνεχίσουμε με Miley.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε με ανέκδοτο.
3: Πώς ακούγεται μια αγελάδα που τρέχει με 200? Το φέγγες.
4: Έλα ρε παιδιά. Εσύ έκανες φόρμουλα. Κάνες.
2: Νάνση μου.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα Τρίτη και αύριο Δετάρτη θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7 για το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκη.
2: Μεθαύριο Πέμπτη, να ενημερώσω εγώ. Αντί μεθαύριο Παρασκευή, θα τις ξέρεις τις μέρες της εβδομάδας. Μια χαρά, την περνάς την πρώτη δημοτικού. Πάμε και με σένα.
3: Έλα, κοντά σας τώρα μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Zoo Radio Weplay The Hits. Είμαστε εδώ στα 35 λεπτά μετά τις 10 και είναι Παρασκευή βράδυ, ένα ωραίο φθινοπορεινό βραδάκι Παρασκευής. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Zoo Night μαζί μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Ελένα, σε λίγο ακούμε μελωδία. Τώρα αγαπημένο Naked, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. If you don't like

Υπέροχος Νταμιάνο Ντέιβιτ και The First Time εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Και έφτασε πια η ώρα 11 παρά, Παρασκευόβραδο. Και όπως λέει ο θείος μου ο Ιωσήφ, δεν λέμε βράδυ, λέμε νύχτα. Είναι έτσι λέει, πιο ψαρωτικό. Νύχτασε λοιπόν και για εσάς τους τύπους που λειτουργούν καλύτερα αυτές τις ώρες και πεινάνε και περισσότερο. Για εσάς λοιπόν, τα Mac έχουν Mac Value Night από τις 8 έως τις 5 το πρωί. Διαλέγετε 2 από Mac Double και Double Chicken Burger με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό ή κρυοτζάι, ό,τι θέλετε. Με 6,95 ευρώ αυτά όλα. Είναι ή δεν είναι τώρα αυτός λόγος για να πάρεις να φας οριακά και να μην πεινάς δηλαδή? Τώρα πιστεύω ότι θα πάρετε. Αν θέλετε περισσότερα να μάθετε, μπείτε στο mcdonalds.gr και από μένα καλή όρεξη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 12. Τώρα δυναμώστε γιατί ακούμε Moving to the Sun. Δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
6: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
8: Ναι, καλά.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb.
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Beat the bomb.
4: Zoo.
9: Ηνωμένο Βασίλειο.
10: Νούμερο 3.
11: Pay a 300 pound to take a class in it. I wanna play.

0: 10. Παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Η ώρα είναι 11 και είναι βράδυ Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Το τρίτο μας μέρος Ζου Nights ξεκινάει τώρα και θα είμαστε μαζί για ακόμη 60 λεπτά. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία με Teddy Swims και Mr. Know It All. Είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση, μόνο στον Ζου.

Χαμός με αυτό το τραγούδι το τελευταίο διάστημα. Κυκλοφορεί πάρα πολύ και στα social και παντού. Bad Times λοιπόν εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ στα 18 λεπτά μετά τις 11, στο τελευταίο μας μέρος για σήμερα Παρασκευή και για αυτή την εβδομάδα. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι εδώ λοιπόν μέχρι και τις 12. Και νομίζω τα πράγματα συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ δύσκολα για το κλασικό αυτό το beef τώρα που συμβαίνει με Βύση και Καρβέλα. Γιατί σήμερα άνοιξαν τηλεόραση και το πρώτο θέμα που είχαν στις ειδήσεις ήταν αυτό. Δηλαδή πραγματικά ξεκίνησαν οι ειδήσεις με αυτό το θέμα. Και λέω εντάξει, τα λύσαμε όλα τα άλλα, θα λύσουμε και αυτό τώρα. Cry for me, The Weeknd, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Έχει έναν πολύ ωραίο ρυθμό. Ήταν το Animal και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και θα σας πω να χαλαρώσετε έτσι όσο μπορείτε αυτό το Σάββατο, γιατί το επόμενο Σάββατο θα γίνει χαμός. Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και η πόλη τρέχει με κορυφαία ενέργεια. Θα είναι μια βραδιά πολύ γεμάτη, θεωρώ. Θα έχει πάθος, ρυθμό, μία κάποια συγκίνηση. Η Zenith θα είναι και φυσικά δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα το παλεύουν μέχρι τον τερματισμό και με την ενέργειά τους θα κάνουν αυτή τη βραδιά τόσο ξεχωριστή. Και φυσικά ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, με φουλ ανεβασμένη διάθεση κλασικά και όλη την ατμόσφαιρα αυτή της μεγάλης διοργάνωσης. Το Σάββατο λοιπόν, 17 Οκτωβρίου, ξέρετε, ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης Zenith. Crazy, Britney Spears, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι η λίστα και η δεύτερη λέξη είναι η ηλεκτροπληξία.
3: Πάντα έχω μια λίστα όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα ψώνια μου.
2: Μπράβο.
3: Αφού τα φέρω στο σπίτι.
4: Παθαίνω ηλεκτροπληξία.
5: Είχα μία λίστα για σούπερ μάρκετ, πάω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω μαρούλι και τι βλέπω.
2: Τι.
5: Τριγύρω είχε όλο βατράκι και τη δίκαια.
4: Στο σούπερ μάρκετ.
2: Ποιο είναι αυτό ρε το σούπερ μάρκετ. Να πάω κι εγώ που μου αρέσουν και τα βατράκια και τα τζιτζίκια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη και είναι 36 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε λίγο ακόμα χρόνο μπροστά μας. Εγώ είμαι η Έλενα και εσείς, αν δεν μας έχετε βρει στα social, είναι η ώρα να το κάνετε. Instagram Ζου Radio και TikTok Ζου Radio 908. Και πάμε να ακούσουμε λίγο Μπάουσα και Magnetic εδώ στον Ζου.

πάρα πολύ ωραία συνεργασία από Maroon 5 και Cardi B και Girls Like You στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Πάει σχεδόν 12 η ώρα και πάει και αυτή η εβδομάδα πάρα πολύ γρήγορα, νομίζω. Δεν ξέρω αν και εσείς το βιώνετε κάπως έτσι. Το Σαββατοκύριακο όμως είναι εδώ και εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να ξεκουραστείτε έτσι, να το ζήσετε, να βγείτε, να αράξετε σπίτι, να κάνετε ό,τι θέλετε. Και τη Δευτέρα πίσω εδώ στη βάση μας κανονικά. Φυσικά θα ξεκινήσει εδώ η εβδομάδα και η μέρα στις 7 τη Δευτέρα. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με Bill Scuds και Nancy μαζί σας μέχρι και τις 11. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι το βράδυ της Δευτέρας στις 9 ακριβώς εδώ με τα Zoo Nights. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα στην παρέα σας και κλείνω με Ντάρα και Μπαγκαράγκα. Έτσι λίγο να ανέβουμε σαν Παρασκευή βράδυ. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας!

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb.
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb.
7: Zoom Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή.
3: Αφού το θέσας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή.
4: Αυτή θα κάνει καριέρα σαν η κουφή τραγουδίστρια. Ίσως το είπε καλύτερα και από την Νατάσα Θεοδωρίδου.
3: Εντάξει, τώρα υπερβάλλουμε.
4: Το έχεις από το θέμα, αλλά δεν πειράζει. Εμένα μου άρεσε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off, Panagiamo. Please do the radio phone, Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Okay. Πάμε λίγο στο ανέκδοτο του Σκάτσι.
3: Δύο φιλαράκια πρωί-πρωί πίνουν τον καφέ τους, λένε τα νέα τους. Ναι. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, να έχεις γκόμενα και να σε ξυπνάει με πίπα στις 5 το πρωί. Πόρε, λέει ο άλλος, και να μην μπορείς να ανέβεις από το καπνό.
2: Γιατί για να δράσει.
4: Τίποτα, έτσι.
3: Γιατί αυτές οι πίπες βγάζουν πολύ καπνό.
2: Πάρα πολύ καπνό.
4: Εμένα πάντως η μυρωδιά της πίπας μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Το ξέρω, βρε Μερακλού. Το ξέρω. Όλοι χαριλά.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν οι γυναίκες στρεσάρονται, τους χαλαρώνει πάρα μα πάρα πολύ να μυρίζουν το φούτερ του καλού τους.
3: Έλα ρε φιλενάδα.
2: Λέει ότι πάει έτσι στα επίπεδα του στρες και χαλαρώνουν. Αν δεν είναι φούτερ, ίσως είναι μία μπλούζα, ένα κασκόλ, ένα
3: κάτι που μυρίζει. Φώναξε λίγο την Ειρήνη.
4: Να μυρίσει λίγο, ναι.
5: Ειρήνη, έλα λίγο που σε θέλουμε.
3: Έχει μια έρευνα εδώ η Νάνση.
6: Φούτερ μπορεί να μυρίζω. Ορίστε. Είναι ωραίο γενικά, είναι πολύ κόσμο να μυρίζει.
3: Το μυρίζει, άστα μπορεί. Περίπου. Όταν αγχώρεσαι, παίρνει το φούτερ μου και το μυρίζει.
6: Όχι,
3: Νάνση.
2: Όχι, ρε.
3: Δεν είμαι καλά, δεν πάει καλά η σχέση μου. Τίποτα.
2: Λοιπόν, να πούμε
3: ότι. Στεναχωρέθηκα τώρα.
2: Μη στεναχωριέσαι, θα το ξεπεράσουμε μαζί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Πει